0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μην αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη. Μην χαθείς και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Είσαι
0: Βασίλης Καράς.
2: Αρταλά, πες του να φύγει.
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: σε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
1: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το Περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Εσύ δεν δεις αγάπη, μη χαθείς και απορώ.
1: Περιοδικό Πίστα.
6: Σε τι ψυχή είσαι,
1: Βασίλης Καράς.
6: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα πάμε.
1: Νίκος Μακρόπουλος.

0: είναι τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, Νέο Διπλός, CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Στιγμές με τον Κώστα Μπαλάχουτη. Τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Με πολλά όμως ακόμη άσματα λατρεμένα από αυτά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου. Με ένα διάσημο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη σας αφήσαμε. Κάπως έτσι επιστρέφουμε.

Είναι η εποχή που ο Πόλης Κερμανίδης, εκεί στα μισά του 70, ηχογραφεί στην Πάνιβαρ ορισμένους δίσκους που γράφουν τη δική τους ιστορία. Ίσως όχι τόσο επίσημη και λαμπερή, έγκυρη, αλλά ο κόσμος την αγάπησε, τη λάτρεψε, την τραγουδά ακόμη.

Εμείς προς το παρόν μένουμε εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Από τον Κώστα Παλαχούτη και τις στιγμές, να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Έχω όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Καλοκαίρι καυτό, τρελές διακοπές. Στις καρδιάς το παλμό, χόρεψε όπως θες.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
6: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Μην πας πουθενά.
3: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
4: Κοιτάμαστε ο ένας για τον άλλο. Δύο ταξιδιώτες σε κοινή διαδρομή.
3: Και αυτό.
5: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε.
6: Που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε.
7: Ρυθμός Radio.
3: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
8: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Σάββατο Κυριακού σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Η πρώτη σκέψη

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429 4800
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
12: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
1: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Κυριακή, 23 Αυγούστου, λέει το ημερολόγιο, 7 και ένα πρώτο λεπτό, λέει το ρολόι εδώ στα στούντιο του Ρυθμός Radio, συντονισμένη με την συχνότητα αυτή, και μόλις τώρα ξεκινά η μεγάλη κερκίδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Λέκος Κατσιφάρας και μαζί με την βοήθεια και των συνεργατών θα βγάλουμε το επόμενο δίωρο με επίκεντρο φυσικά το ποδόσφαιρο, κυρίως από την Αυστραλία, την πολιτεία της Βικτόριας, αλλά και την Ελλάδα και την Ευρώπη, που τρέχουν πάρα πολλά θέματα. Είχαμε και έναρξη πρωταθλημάτων σε Αγγλία, στην Ελλάδα, και βέβαια εμφανίσεις από τους Κωνσταντέλια Καρέτσα με την Dortmund, επίσημο παιχνίδι χθες στο Super Cup. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής με τη βοήθεια του Κώστα Σαρακίντση, αλλά και του Στέλιου Κεροντάρα, όπου σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε παράλληλα και τους δύο συναδέλφους για να γίνει μια κουβέντα γύρω από τα πρωταθλήματα. Τώρα πλέον ζωηρεύει και το πράγμα, υπάρχει πάρα πολύ ύλη που θα καλύψει ο Κώστας, και μαζί θα κάνουμε και μια κουβέντα που αφορά τις μεταγραφές κυρίως των δύο αυτών παιχτών, αλλά και του Τζιόλι, ο οποίος και αυτός εμφανίστηκε επίσημα με την Άρσενα σε αγώνα πρωταθλήματος, και επίσης του Τζολάκη που έκλειψε την παράσταση κρατώντας το ανέπαφο της Χαλ στην πρεμιέρα της Αγγλικής Premier League. Τώρα, για ό,τι αφορά την πολιτεία μας, έχουμε πλέον και επιβεβαιωμένα και μαθηματικά το Όκλι πρωταθλήτρια Βικτόριας κανονικής περίοδου. Σίγουρα μεγάλη τιμή, μεγάλο επίτευγμα. Το Όκλι βέβαια υπήρχε και εκείνος ο τίτλος που παίχτηκε στην σεζόν 23 για το πρωτάθλημα 22, ο οποίος εμένα προσωπικά, και εύχομαι αυτό να μην το λάβει κάποιος λάθος, δεν το λαμβάνω τόσο πολύ υπόψη όσο το φετινό Premier League. Βέβαια που δεν είναι η πρώτη φορά που το Όκλι κατακτά τον τίτλο, αν συμπεριλάβουμε και αυτό το πρωτάθλημα του 22 που παίχτηκε το 23, το Όκλι έχει φτάσει τα τρία πιάτα, δηλαδή τρεις φορές έχει στεφτεί πρωταθλήτρια Βικτόριας κανονικής περίοδου. Βέβαια ο τίτλος του πρωταθλητή θα παιχτεί στην διάρκεια των play-off που θα ξεκινήσουν την μεθεπόμενη εβδομάδα, καθώς μένει μία ακόμα αγωνιστική για να ολοκληρωθεί κανονική περίοδος. Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ σημαντική όμως και για ένα άλλο σωματείο. Αυτή ήταν η Malvern City, η οποία κατάφερε μία αγωνιστική πριν τη λήξη του φινάλε στην VPL2 να στεφτεί, μάλλον να μη στεφτεί, να τερματίσει τουλάχιστον δεύτερη και να πάρει την άνοδο στην VPL1. Μια μεγάλη, σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για το Malvern. Πολλά συγχαρητήρια εκεί στο συμβούλιο και στο τεχνικό team που κατάφερε να κάνει back-to-back άνοδο από τα State Leagues, να βρεθεί η ομάδα δηλαδή ένα σκαλί πριν το NPL. Αυτή είναι η άλλη μεγάλη είδηση. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ευχάριστα. Η Kingston City επιβεβαίωσε την παραμονή της στην VPL2, καθώς κέρδισε το Malvern σε ένα παιχνίδι που ήταν τυπικής διαδικασίας για το Malvern, καθώς είχε εξασφαλίσει την δεύτερη θέση. Η Kingston πήρε αυτό που ήθελε και θα παίξει χωρίς άγχος το τελευταίο της παιχνίδι, καθώς έχει επιβεβαιωθεί η παραμονή της κατηγορία. Τώρα υπάρχουν και αυτοί που δεν τα κατάφεραν. Είναι σίγουρα η Port Melbourne, που είναι επιβεβαιωμένο εδώ και καιρό ότι υποβάζεται στην VPL2, και κατά πάσα πιθανότητα ο Παγκύπριος, που πήρε μόνο μία παράταση μιας ακόμα σε εβδομάδες, δηλαδή θα παιχτεί την τελευταία αγωνιστική που ουσιαστικά έχει κριθεί, καθώς ακόμα και αν προκύψει το απόλυτο, δηλαδή ο Παγκύπριος να κερδίσει τον Αλέξανδρο, η δε ομάδα της Αλτόνα να ιτηθεί στο επόμενο της παιχνίδι, τότε σίγουρα ο Παγκύπριος θέλει και μεγάλη διαφορά τερμάτων για να το καταφέρει. Άρα η ομάδα ακόμα δεν έχει υποβαστεί, αν και πλέον είναι κυριολεκτικά στημένη στον τοίχο, παρά την μεγάλη επιβλητική νίκη της επί της Melbourne City με 6-2. Τώρα, σήμερα είχαμε το ντέρμπι Ελλάς Αλέξανδρος, η Ελλάς που έχει καθαρά την σκέψη της στο παιχνίδι της Τετάρτης, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος της Preston Lions σε αγώνα εθνικού επίπεδου για το Australia Cup, όπου δίνεται η μεγάλη ευκαιρία και στα δύο σωματεία να βρεθούν στην ημιτελική φάση του θεσμού, με πολύ καλή πιθανότητα να περάσουν και στον τελικό, καθότι εκεί αντίπαλός της θα είναι ή η Lions FC ή η Springvale White Eagles. Η Ελλάς λοιπόν με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της ιτήθηκε σήμερα από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος που μόνο μια εβδομάδα έχασε την επαφή του με την εξάδα και την ανέκτησε και πάλι, καθώς πέρασε στην έκτη θέση και πλέον με νίκη την επόμενη τελευταία αγωνιστική στο Olympic Village επί της Bentley Greens Παγκύπριος θα εξασφαλίσει και πανθυματικά την και τυπικά την παρουσία του στα φετινά play-off. Αυτά είναι ολίγες. Το Oakley ήταν επιβλητικό και διέλυσε την Dandenong Thunder όπως πολύ αναμέναμε και σίγουρα επιβεβαίωσε την πρωτιά του. Εδώ να πούμε ότι σήμερα η εκπομπή θα βγει με την βοήθεια των συνεργατών του Στέλιου Γεροντάρα και του Κώστα Σαρακίντσε. Ο Νίκος Κομινάκης δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα. Να του στείλουμε τα χαιρετίσματα αν τυχόν είναι συντονισμένος με την εκπομπή. Έτσι θα πορευτούμε λοιπόν σήμερα, αλλά και με δύο σημαντικές συνεντεύξεις. Ο Γιώργος Μπαμπατζιάς, που είναι όκλη από την κοιλιά της μάνας του που λέμε και το έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, μέσα από διάφορα πόστα ως ποδοσφαιριστής, για λίγο προπονητής, αλλά και ως διοικητικός παράγοντας και ως χρέη γενικού αρχηγού, θα τον έχουμε σήμερα καλεσμένο για μία ακόμα φορά στην Μεγάλη Κερκίδα για να μιλήσουμε για αυτή την χαρούμενη στιγμή για τους Οκλικάνους που σίγουρα έχουν κάθε λόγο να υπερφανεύονται για, για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Το Όκλι παρέλαβε μάλιστα το πιάτο του στο George Andrews χθες μετά την νίκη του επί της Dandenong Thunder. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Παπατζία, αλλά θα έχουμε και την παρουσία του Γιάννη Χατζή, ο πρόεδρος της Malvern City. Κάθε λόγο να είναι και αυτός χαρούμενος, καθώς η Malvern πέτυχε το back-to-back ανόδων και πλέον θα αγωνίζεται στην VPL 1 από την προσεχή ποδοσφαιρική περίοδο. Η ομάδα αυτή που ουσιαστικά εφέτος έπαιξε σαν εξορισμένη μακριά από το Malvern στο Νόξ, στο γήπεδο του Νόξ για τις υποχρεώσεις της ως γηπεδούχος ομάδα και αυτό ανεβάζει ακόμα πιο πολύ την επιτυχία του Malvern που δεν έπαιξε στην φυσική του έδρα καθότι δεν δυνάται να αγωνίζεται στο φυσικό της γήπεδο καθώς δεν πληρεί προϋποθέσεις για τα VPL πρωταθλήματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον κουβέντα μας με τον πρόεδρο της Malvern City. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν φίλοι μου στην σημερινή Μεγάλη Κερκίδα. Για την ώρα θα δούμε την πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων από το NPL, τα VPLs και λίγο αργότερα θα δούμε και τα State Leagues αφού τα συγκεντρώσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το National Premier League όπου είχαμε βέβαια τους αγώνες για την 25η αγωνιστική ημέρα, όπως αναφέραμε και πριν, σε σημερινό μάτς, South Melbourne Αλέξανδρος, South Melbourne Ελλάς, Haldenberg United Αλέξανδρος, 1-2, μεγάλη νίκη για τον Αλέξανδρο, που με τους Ρασμόφσκι και Θεοχάρους, το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, κατάφεραν να πάρει τη νίκη. Το γκολ της Ελλάς είχε πετύχει νωρίτερα ο Αντρέας Μεσουρούνη, όμως ο Αλέξανδρος ισοφάρισε και πήρε τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Και επίσης στα υπόλοιπα παιχνίδια, να δούμε λοιπόν την εικόνα των αποτελεσμάτων, όπου χθες είχαμε Dandenong Thunder, Oakley Cannons 0. Επιβλητική μεγάλη νίκη για τους Κάνονς με τον Ντουράτοβιτς, Μπόις, Νόλς, Σάλμον και Τσερίνη, τα γκολ της επιβλητικής νίκης του συγκροτήματος του Κρις Τέιλα. Από εκεί πέρα στα άλλα παιχνίδια, Dandenong City, Preston Lions 0-0, Hume City, George Cross 3-2, και εδώ επιβεβαιωμένα το Hume εξασφάλισε την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και ανακτά το προνόμιο της γηπεδούχου στην φάση των ημιτελικών. Ένα βήμα δηλαδή πριν το τελικό και το Hume στα playoffs. Altona Magic Avondale 0-2, Melbourne City, Bentley Greens 2-6 και εδώ να πούμε ότι ο Παγκύπριος κατόρθωσε μάλιστα να προηγηθεί με σκορ 0-5. Επιβλητική μεγάλη νίκη, αλλά μάλλον δεν είναι αρκετή καθώς πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μπορέσει ο Παγκύπριος να παραμείνει ακόμα και αν κερδίσει τελευταία αγωνιστική τον Αλέξανδρο. Και επίσης Green Gully San Albans 1-2. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε το ξαναβολής παιχνίδι Preston Lions Melbourne City 4-0 και μέσα στην εβδομάδα είχαμε και την την εκδίκαση της υπόθεσης για το Preston που λίγο πολύ τιμωρήθηκε με πλέον μείον 3 βαθμούς, έτσι με μείον 12 το Preston Lions θα βρίσκεται στην βαθμολογία, αν και πλέον δεν έχει επικυρωθεί αυτό, έχει μείνει, είναι γνωστό το μείον 3, μένουν 3 επιπλέον βαθμοί, έχω μια εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε όμως και αργότερα. Να δούμε τη βαθμολογία, μια αγωνιστική πριν τον φινάλε. Όκλη 54, Χιούμ 49, Avondale 44 στην τρίτη θέση, τέταρτο το Πρέστον για την ώρα με 41, όσους και η Ελλάς επιβεβαιωμένες και οι 5 στην φάση των play-off. Haldenberg United 37 στην έκτη θέση, θέλει μία νίκη ή μάλλον ένα βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να επιβεβαιώσει την παρουσία της στους τελικούς. George Cross την 7η με 35, San Albans 31, Dandenong City 30, Melbourne City επίσης 30, η οποία την πήρε πραγματικά ο κατήφορος στα τελευταία 8 παιχνίδια. Altoona Magic 27, δεν είναι επιβεβαιωμένα σωμένη, όμως θα πρέπει να συμβούν πολλά πράγματα καθώς ο Παγκύπριος έχει 24. Το μοναδικό σενάριο είναι να ιτηθεί Altoona Magic από την Preston με μεγάλο σκορ και ο Παγκύπριος να κερδίσει με μεγάλο σκορ τον Αλέξανδρο στην τελευταία αγωνιστική. Και επίσης Green Gully και Dandenong Thunder επιβεβαιωμένη ουραγή στην πίνακα από 15 βαθμούς. Αυτά για ό,τι αφορά το Premier League, φίλοι μου, να δούμε και τα VPLs και ξεκινάμε το VPL 1, όπου μέσα στην εισαγωγή μου δεν ανέφερα ότι ο Ηρακλής στο τελευταίο πρόσφατο παιχνίδι του, κρίσιμο μάτς με την Πράζο Κιβέντους, ιτήθηκε στις καθυστερήσεις με γκολ του George, του Σον Έλλης. Στα τελευταία λεπτά η Πράζο Κιβέντους πέρασε με διπλό από τον Τζον από τον κήπο του Ηρακλή. Και έτσι λοιπόν πέρασε δεύτερη στον πίνακα και πλέον η Γιουβέντους στο τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι με τη Μένιχαμ United κυνηγά τη νίκη, που αυτό θα σημαίνει και άνοδος στο μεγάλο πρωτάθλημα της Βικτόριας μαζί με τους Melbourne Knights που είναι επιβεβαιωμένα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Λοιπόν, έχουμε Melbourne Knights 51, Μπράνζο Γιουβέντους 50, Northcote City 49, από εκεί και πέρα έχουμε Μπουλίν 45, Melbourne Victory 43, Eltham 38 και ακολουθούν Melbourne Serbia 36, Brazil Juventus Leonidas 33, North Geelong 31, Manningham United 30, Langwarrin 29. Στις τελευταίες θέσεις η Western United που έχει αποκλειστεί πλέον από το πρωτάθλημα με 25, North Sunshine English και αυτή υποβάζεται παρά τη μεγάλη της πορεία στο Australia Cup 23 και ουραγός η Port Melbourne Νέα Ελλάς με 17 βαθμούς. Εδώ δεν ανέφερα όμως τα αποτελέσματα και να τα δούμε έτσι γρήγορα, τρέχουμε. Melbourne Serbia Bulin 0-1, North Geelong άνευ αγώνα την Western United Neon με 3-0, North Sunshine Eagles Brunswick City Leonidas 2-0, Port Melbourne Sharks Eltham Redbacks 0-2 και Northcote City Brunswick Juventus 1-2, ενώ σε σημερινά παιχνίδια Melbourne Knights Langwarrin 0-2 και Manningham United Blues Melbourne Victory 0-3. Αυτά λοιπόν και με την VPL 1 και γρήγορα την VPL 2, εντάχει τα αποτελέσματα. Τα πλήρη αποτελέσματα της 25ης ημέρας, όπου είχαμε Altoona City Eastern Lions 3-4, Bayside Argonautes Coolburn Valley Suns 4-2, επιβεβαιωμένο και το συγκρότημα των Bayside Argonautes στην φάση των play-off για διεκδίκηση ανόδου με 3 ακόμα ομάδες. Malvern City Kingston City 1-3, σωτήρια νίκη για την Kingston που επιβεβαιωμένα σώνεται. Werribee City Springvale White Eagles 1-3, Essendon Royals Kilo Park 1-4, Whittlesey United Moreland City 7-1, Box Hill Πυθαγόρας Nanagoding 1-0, νίκη που στέλνει και το Box Hill στα play-off και την διεκδίκηση της ανόδου μαζί με Essendon Royals, Bayside Argonautes και Kilo Park. Στην Στην κορυφή του πίνακα η Κούμπουρν Βάλι με 54-53, η Μάλβεν. Λίγο έχει σημασία ποιος τελειώνει πρώτος και ποιος τελειώνει δεύτερος, καθώς και οι δύο αυτές ομάδες παίρνουν την άνοδο για το VPL 1 επιβεβαιωμένα. Και στα play-off, όπως ανέφερα και πριν, Aston Royals, Bayside Argonautes, Kilo Park και Box Hill. Για ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, η Kingston είναι στην 10η θέση με 29 βαθμούς και σώνεται και γίνεται μία μάχη στα τελευταία παιχνίδια ανάμεσα στην Anagodin και την Werribee City, καθώς η Anagodin έχει στην 11η θέση έχει 25 βαθμούς, αλλά και αγώνα λιγότερο. Ενώ επίσης τελευταία αγωνιστική και μάλλον το Werribee City είναι στους 24 και στην 12η θέση, με την Altona City στους 17 και Morland City 13 να έχουν υποβαστεί. Αυτά λοιπόν, όπως είπα και πριν, λίγο αργότερα θα δούμε και τα State Leagues. Εμείς να ετοιμαστούμε για Στέλιο Γεροντάρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την ανάλυση για ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα στην πολιτεία μας, που βέβαια σημαντικό μερίδιο στην επικαιρότητα έχει και το Australia Cup με κρίσιμα παιχνίδια εντός της εβδομάδας, με αποκορύφωμα βέβαια τον αγώνα στο O'Connor Reserve ανάμεσα στην Preston Lions και την South Melbourne Ελλάς. Σίγουρα όμως αυτό που αναφέραμε στην αρχή είναι το μεγάλο γεγονός και η μεγάλη είδηση είναι ότι το Όκλι κατάφερε και κατέξε το πρωτάθλημα κανονικής περίοδου, που πολλοί ισχυρίζονται ότι αυτό είναι το γνήσιο. Καθώς η διαδικασία play-off και όπως διεξάγεται είναι ομολογουμένως, πολλοί συμφωνούμε σε αυτό, θεωρείται υπό ένα βαθμό, ένα μεγάλο βαθμό, θεωρείται άδικη. Τέλος πάντων, ο Στέλιος Γεροντάρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε στη Μεγάλη Κερκίδα. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, λέω, καλησπέρα και στους ακροατές του ρυθμού.
0: Να είμαστε λοιπόν εδώ πάλι, όπου βέβαια αυτό που φαινόταν, εδώ και καιρό, εδώ και πολύ καιρό, επιβεβαιώθηκε, περιμέναμε απλά τη μαθηματική απόδειξη.
1: Ακριβώς, νομίζω το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν φάνει το κλειδί το ποτάχμα, τέλος πάντων, αυτό το Premiership. Και το απέδειξε νομίζω με τον πιο τρανό τρόπο, περνώντας μέσα το Thunder με 5-0. Μην αναφέρω τώρα τα γκολ και αναλύνομαι σε αυτό, τα είπες εσύ.
0: Ναι, μωρέ.
1: Εξακολούθησε μια γιορτή στο γήπεδο του Όκλη, σε εγκαταστάσεις εκεί στο Όκλη. Παρακολούθησαν όλοι μετά σχεδόν και το παιχνίδι του Τσίζον με το Κόφιλ 3-0, υπέρ του Τσίζον. Αυτή έγινε μια ωραία γιορτή, το χαρήκανε, το ανεβήκανε, αλλά αξίζανε, κυρίως το αξίζανε, ήταν η πιο σταθερή ομάδα όλο το χρόνο, αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να βάλουν τα κεφάλια μέσα πάλι και να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος.
0: Εγώ έχω μια εντύπωση επιπλέον, Στέλιο, ότι η ομάδα σε πολλά της παιχνίδια έδειχνε να παίζει στο ρελαντί, δεν έδινε τα πάντα στο γήπεδο σε πολλά της παιχνίδια, το διαπίστωσα αυτό, δεν ξέρω αν πέρασε και από σένα μια τέτοια αντίληψη.
1: Εντάξει, αυτό το είπαμε, το είχαμε πει και στη διάρκεια της σεζόν, ότι συνήθως πώς να σου πω, δεν έχει το ανάλογο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Το έχω ξαναπεί. Γιατί όλα πλέον κρίνονται στον τρόπο διεξαγωγής στο play-off. Ο δεύτερος με τον τέταρτο, με τον τέλος πάντων έκο, ο τρίτος με τον τέταρτο και πάει λέγοντας, δηλαδή διασταυρώσεις των διασταυρώσεων και διασταυρώσεις και να μην συνεχίσω, τα ξέρετε. Ο σκοπός θα ήταν να μπαίνουν οι ομάδες σύμφωνα με το πώς το λένε, σύμφωνα με την αυτολογία που έχουμε στην τελική κατάταξη, η οποία νομίζω ότι εάν το Όκλι πήγαινε με αυτούς τους βαθμούς διαφορά από τους υπόλοιπους, δεν θα μπορούσαν να καλύψει κανένα τη διαφορά. Με το σοβαρό Όκλι, έτσι.
0: Να σου πω την αλήθεια μου, εύχομαι μην σε διακόπτω, να σου πω την αλήθεια μου, αυτό είναι δίκιο. Το συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί έτσι ανταμείβονται οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς. Δηλαδή, να μην γελιόμαστε, η κανονική περίοδος είναι η η μακρόσκελη περίοδος, είναι η περίοδος που γίνονται αγώνες. Και θα έπρεπε να μην τιμάτε, δηλαδή να μην εκτιμάτε απλά η βαθμολογική θέση των ομάδων, να εκτιμάτε και η βαθμολογική διαφορά. Αυτό δεν υφίσταται. Στην περίπτωση των play-off όπως διεξάγονται, εκτιμάτε απλά η βαθμολογική θέση και αν το μόνο πλεονέκτημα που εξασφαλίζουν οι ομάδες που τερματίζουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις, πολύ περισσότερο βέβαια οι ομάδες που τερματίζουν στην πρώτη και δεύτερη θέση, είναι ότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα για ό,τι αφορά την έδρα και οι δύο πρώτες ομάδες έχουν και το πλεονέκτημα να βρίσκονται απευθείας στην φάση των ημιτελικών, που σημαίνει ένας αγώνας και τελικός. Όμως, επειδή οι στατιστικές είναι καταδικαστικές για τις ομάδες που τερματίζουν πρώτες, δηλαδή αυτό που λέμε double, Premiership και Championship, συμβαίνει δύο φορές στα 10 χρόνια, μέσω όρο, 2 με 3 φορές στα 10 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό. Και αυτό είναι που φωνάζεις εσύ πολύ περισσότερο και εγώ και ίσως και κάποιοι άλλοι.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή να το πάρουμε τώρα, έτσι, δεν είναι άδικο τώρα αυτός ο Αλέξανδρος, έτσι, να διεκδικεί πρωτάθλημα και στο τέλος να το πάρει. Δεν είναι άδικο.
0: Άδικο είναι, δίκαιο είναι από τη στιγμή
1: που γνωρίζουμε. Είναι σχεδόν 20 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Είναι σχεδόν 20 βαθμούς πίσω από το Όκλι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μπορεί να βρεθούν στο τελικό, να μην βρεθούν σε μια καλή μέρα, ή να είναι ο καιρός δεν ξέρω τι, ή να ξεκινήσει το παιχνίδι με μια κόκκινη χτύπα ξύλο το Όκλι.
0: Ναι.
1: Χίλια δύο πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν την ώρα του αγώνα και να χάσει το παιχνίδι.
0: Λογικό.
1: Και να σκεφτεί πρωταθλήτη για το Χάρμπερ που τερμάτισε 20 βαθμούς πίσω σχεδόν από το Όκλι. Δεν είναι αδικία αυτό το πράγμα.
0: Και τώρα εσύ αυτό που λες και φωνάζεις και είμαι και εγώ μαζί σου, θέλετε play-off παιδιά, κανένα πρόβλημα. Κάντε copy το μοντέλο που έχει η Σκωτία και που είχε η Ελλάδα μέχρι, δεν ξέρω, το συνεχίζει η Ελλάδα. Που οι ομάδες,
1: Ελλάδα, ναι, αυτό που έχει η Ελλάδα.
0: Οι ομάδες γίνεται μετά ένα ωραίο νταβαντούρι με μεγάλα παιχνίδια.
1: Γίνεται μια σούμα των βαθμών τους. Έτσι, διαιρείται και μπαίνουν όμως με τη διαφορά που τερμάτισαν οι ομάδες. Δηλαδή, οι πέντε πόντοι αυτοί που έχει τώρα το Όκλι από το Hume City, έτσι, με αυτή τη διαφορά των πέντε πόντους θα μπουν και στα play-off και θα παίξουν ένα μίνι πρωτάθλημα οι τέσσερις πρώτες ομάδες.
0: Κοίταξε, είναι, λοιπόν, να πούμε το μοντέλο αυτό...
1: Δεν 6 και 8 ομάδες και 10 ομάδες και... Μιλάμε για ένα πρωταθληματάκι το οποίο θα σου αποφέρει και κέρδη, γιατί θα είναι όλα ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια ντέρμπι. Θα μου πεις και στους Φέδρο και στους Μεξάδα, θα είναι ντέρμπι όλα τα παιχνίδια. Αλλά πώς μπορείς τώρα να πεις ότι το Αλέξανδρος δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πες με εσύ. Όταν έχει να κερδίσει εδώ και 2 μήνες.
0: Όπως το έκανε ο Παγκύπριος στο 19, όπου σαν πέμπτος. Δίκαια, γιατί έπαιξε μεγάλη μπάλα στο τελικό. Άδικα όμως, γιατί δεν τερμάτισε στην πρώτη θέση. Είχε τερματίσει το Άβοντελ, αν θυμάμαι καλά, ή ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος ήταν πρώτος.
1: Δηλαδή, εγώ κάνω μια προσπάθεια όλο το χρόνο και δίνω μια δεύτερη ευκαιρία σε σένα που κοιμώσουν όλο το χρόνο να μου πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Ναι, όχι, δεν κοιμώσουν.
1: Κοιμώσουν, μην πω και εκεί. Χειρότερο κάτι άλλο, ξέρεις, πολλές, τώρα, δεν λέξεις γιατί
0: πολλές ομάδες ξέρεις τι έχουν επιχειρήσει και μεταξύ αυτών και το Όκλι. Τις δύο φορές που το Όκλι κέρδισε πρωτάθλημα δεν πήγε το Premiership. Πήγε να είναι έτοιμο στα τελικά.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι
0: Άκουσε με. Πήγε για να είναι έτοιμο στα τελικά. Και ήταν έτοιμο. Θέλω να πω ότι πολλές ομάδες στοχεύουν σε αυτό. Δεν δίνουν
1: ακριβώς,
0: τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί δεν τους συμφέρει.
0: Δεν δίνουν τα πάντα. Και θέλουν να είναι έτοιμοι στην κρίσιμη διαδικασία των play-off.
1: Ωραία. Εγώ θα σου τόσο αλλιώς τώρα. Αν η Ελλάς σήμερα ζόταν η θέση της, αν θα μπει ή δεν θα μπει στα play-off, θα κατέβαζε την ομάδα που κατέβαζε, δεν ξέρω τι ομάδα κατέβαζε. θα είναι αυτή η βασική. Έχουμε χάσει
0: όχι, όχι, όχι, όχι, δεν κατέβασε και δικαιολογημένα.
1: Γιατί βάζει 45
0: και δικαιολογημένα. Το παιχνίδι, με, το παιχνίδι με την Πρέστον σημαίνει πάρα πολλά. Δεν είναι μια πρόκριση στα μητελικά. Ίσως να σημαίνει και πρόκριση στο τελικό. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα ή το Πρέστον, ευχόμαστε η Ελλάς, ή η Ελλάς να βρεθεί.
1: Όχι, δεν ευχόμαστε για το Πρέστον.
0: Καλά, εννοείται δεν ευχόμαστε. Λέμε, ή
1: δεν
0: το Πρέστον.
1: Για το Πρέστον να πάει και εσύ το Πρέστον.
0: Καλά, το ξέρω.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η ομάδα πλέον.
0: Καλά.
1: Ειδικά μετά την απόφαση που έβγαλε η Football Victoria, αυτή η ομάδα έχει ξεγραφτεί από μένα.
0: Και...
1: δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ούτε καν την αναφέρω.
0: Και εντάξει, εδώ που τα λέμε, η απόφαση, για να μιλήσουμε και γι' αυτό, δεν ήταν καθόλου, δεν καλύπτει καθόλου την πλευρά, την αδικημένη πλευρά. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα.
1: Δεν θα μιλήσω, Αλέκο, τα έχω πει, δεν θέλω να νευριάσω πάλι με τους Σκοπιανούς πάλι. Εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ με τους Σκοπιανούς, ας ασχοληθούν αυτοί που πρέπει πλέον. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι, οι οποίοι είναι εντελώς ανεύθυνοι. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι σε θέσεις υπεύθυνες, οι οποίοι είναι εντελώς απεύθυνοι σε όλη την πολιτεία μας, σε όλη την παροικία μας. Που κάνουν τα στραβά μάτια και έχουν φιλικές σχέσεις με τους Σκοπιανούς. Να μην σου αναφέρω ονόματα, γιατί γνωρίζω πάρα πολλά. Έτσι. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, ούτε να εκτεθώ εγώ. Ας αναλάβουν αυτοί οι υπεύθυνοι ανεύθυνοι να λύσουν το πρόβλημα. Δικό τους πρόβλημα. Δεν δικό μου. Εγώ ξέρω ποιος είμαι και τι είμαι και από πού προέρχομαι. Αυτοί δεν ξέρουν. Και όταν λέω αυτοί, δεν εννοώ μόνο τους Σκοπιανούς. Και αυτούς που συγκοντάρουν τους Σκοπιανούς. Δικούς μας εννοώ. Είναι πολλοί, να το ξέρεις. Την παροικία μας είναι πολλοί που το κάνουν αυτό. Έτσι, ορίστε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Σεξιστής.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σημαντικό παιχνίδι για την Ελλάς. Σημαντικό παιχνίδι για την Ελλάς αυτό που έχουμε τους Σκοπιανούς. Γιατί όπως είπες μπορεί να φτάσει στον τελικό, αλλά εγώ σε ρώτησα κάτι άλλο. Αν πεζόταν η Εξάδα, δεν νομίζω να κατέβαζε δεύτερη ομάδα, εκτός αν δεν την ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, εκτός αν δηλαδή από εκεί και πέρα πλέον χάνει τον μπούσουλα και λες αποφασίστε ρε παιδιά, θα παίξουμε μπάλα, θα έχουμε πρωτάθλημα, να το κόψουμε, τι να κάνουμε, τι πέστε μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν κάνουμε μια ανασκόπηση τώρα, λέγω έτσι των ομάδων, βλέπεις ότι το Όκλη ήταν μια σταθερή ομάδα κατά 85-90%. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε φουριόζος, κατέληξε να ξεφουσκώσει στο τέλος. Η Ελλάς ξεφούσκωσε στην αρχή γιατί είχε να ασχοληθεί με άλλα πρωταθλήματα. Πήρε φόρα στο δεύτερο γύρο και έκανε αυτό που έπρεπε, τις νίκες που έπρεπε για να φτάσει εκεί που έφτασε. Το Χιούμ και αυτή ήταν μια σταθερή ομάδα γύρω στο 80%. Δηλαδή το Άβοντελ το ίδιο. Βλέπεις ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Ήξερες δηλαδή από την αρχή. Αν μου έλεγες τι θα μπουν στην Εξάδα, θα σου λέγα αυτή εδώ. Στην που είναι εδώ μέσα. Και αν γυρίσεις, είμαι σίγουρος ότι αν γυρίσεις στις εκπομπές μας, στα podcast και δεις τις πρώτες εκπομπές που κάναμε, τις αναλύσεις μας και λέγαμε ποιες πιστεύουμε ότι θα είναι, νομίζω ότι είμαστε μέσα. Τι είναι αυτές οι ομάδες που είχαμε πει στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω να έχουμε πέσει σε καμία έξω. Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες που θα είχαμε πει στην αρχή του πρωταθλήματος είναι αυτές που τερματίσανε με οποιαδήποτε σειρά στις 6 πρώτες θέσεις. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι λίγο αδικία πλέον.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ να διαβάσω ποια ήταν η απόφαση του ανεξάρτητου πειθαρχικού, το tribunal που λέμε, που έγινε την Τρίτη. Ότι αφαιρέθηκαν 3 βαθμούς, αφαίρεση 3 βαθμών για τη σεζόν 2026 με ενεργοποίηση ποινής αφαίρεσης 3 βαθμών που είχε ανασταλεί από το 2025. Επιπλέον αναστολή αφαίρεση 6 βαθμών, η οποία θα παραμείνει με ισχύ μέχρι την έναρξη τη σεζόν 2028, δηλαδή θα εξακολουθεί να είναι εκπρόθεσμο. Η ποινή θα ενεργοποιηθεί αν ο σύλλογος λάβει νέα κύρωση MP10 σε διοργανώσεις που διοργανώνει η Football Victoria κάθε συγκεκριμένη περίοδο. Πρόστιμο 150 μονάδων ποινής, δηλαδή 16.500 δολαρίων για την παράβαση MP10 και 15 μονάδων ποινής, 1.650 δολάρια για την παράβαση MP5D. Και περιορισμοί στην παρουσία των υποστηριχτών της Preston Lions στα εκτός έδρας παιχνίδια την επόμενη σεζόν. Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου που θα προσκομίσουν έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία. Η Preston θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την τήρηση αυτών των περιορισμών. Κοιτάξτε, είναι Κοίταξε.
1: Του φάξανε. Μιλάμε, είναι ειδικά τα οικονομικά προστήματα. Είναι, πρέπει να κάνουν έρανο μέχρι και στα Σκόπια για να μαζέψουν λεφτά. Δουλευόμαστε τώρα μεταξύ μας, Αλέκο, έτσι. Μην το πιάσουμε, σε παρακαλώ. Ας... Ναι. Συζήτησε το με κάποιον άλλον αυτό, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε. Αν θα γίνει άλλο ένα επεισοδιάκι, ίσως πλέον να είναι.
1: Μπράβο. Το οποίο να έχει και νεκρούς όμως, τότε θα σου πω εγώ τι ωραία που θα. Όσα πει διαβάζω σάκος που λένε και στην Ελλάδα. Ναι. Αν γίνει άλλο ένα επεισοδιάκι στον τελικό, λέω τώρα εγώ, το οποίο θα έχει και νεκρούς, έτσι, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε και πόσα πει διαβάζω σάκος. Ναι. Αυτό μου λες τώρα.
0: Τώρα το παιχνίδι της Τετάρτης είναι παιχνίδι.
1: Και
0: που...
1: μετά θα φταίνε οι χούλιγκαν του Όκρη, του Αλέξανδρου, της Ελλάς, εναντίον των Σκοπιανών που τσακωθήκανε και θα φταίνε αυτοί. Οι χούλιγκαν.
0: Εγώ θα περίμενα.
1: Δεν θα φταίνε το κράτος, ούτε η Φούτμπελ Βικτόρια.
0: Εγώ θα περίμενα και αυτό θα ήθελα να απαγορευτεί η σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας. Δηλαδή. Πώς,
1: όταν άσε φτάνε... μεγάλε και εσύ με το σημαία. Εδώ ο άλλος λέει ότι βαστάει πιστόλι τώρα και έρχεται τώρα το κράτος να σε τιμωρήσει. Βαστάει πιστόλι και πυροβολή και τι τιμωρείς, σου παίρνει το πιστόλι. Τιμωρεί το πιστόλι.
0: Yeah.
1: Και αυτό που βαστάει το πιστόλι τώρα φύγει ελεύθερο. Τώρα σοβαρολογούμε τώρα. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Απαράδεκτα. Να μην μπορούν να επέμβουνε. Και δεν επεμβαίνουν, ξέρεις για ποιους λόγους. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα από πίσω.
0: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Είναι πρόσωπα τώρα αυτά που τους δείξανε.
0: Ναι, σίγουρα. Ωραία. Τώρα, από και πέρα.
1: Δεν θέλω να αναλυθώ σε αυτό το κομμάτι. Ας τα βγάλουν πέρα, αυτή είναι υπεύθυνη για ό,τι γίνει από εδώ και πέρα. Είναι υπεύθυνη η Football Victoria και το κράτος. Το Αυστραλιανό κράτος. Γιατί έχει φτάσει πλέον και στα νομικά δικαστήρια.
0: Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω. Πού είχαμε μείνει τώρα, είχαμε μείνει στην Ελλάδα ότι παίζει με τους Σκοπιανούς το ντέρμπι. Ότι σήμερα δεν απέδωσε καλά η Ελλάδα, σύμφωνα με αυτά που θα μπορούσε, γιατί είχε και πολλές αλλαγές. Ο Αλέξανδρος δίκαιο τον γκολ στο 90 φεύγα. Πήρε το παιχνίδι, πήρε τη νίκη που ήθελε. Εξασφάλισε κατά κάποιο τρόπο, μάλλον δεν εξασφάλισε ακόμα, μπήκε στην εξάδα και πλέον είναι στο χέρι του το να κρατηθεί εκεί πέρα. Βέβαια από την άλλη στο χέρι του, με την έννοια ότι θα πρέπει να ρίξει τον Μπέρνλι, αυτό που το έχω πει εδώ και καιρό, ότι τον Μπέρνλι έχει πέσει, δεν μπορεί να σωθεί αυτή τη στιγμή. Η διαφορά που πρέπει να καλύψει είναι τεράστια. Είναι τεράστια.
0: Είναι στο μείον αυτό.
1: Και μην ξεχνάς ότι η Αλτόνα, νομίζω, είναι η τελευταία αγωνιστική, παίζει με το Πρέστον. Που σημαίνει ότι οι Σκοπιανοί παίζουν με τους Σκοπιανούς. Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Πρέστον έχει εξασφαλιστεί, δεν πάει για κάτι παραπάνω. Κοιτάει και αυτό το παιχνίδι με την Ελλάδα. Βέβαια, το παιχνίδι με την Αλτόνα θα είναι μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα. Αλλά, ναι. Και τέταρτο θα είναι, τέταρτο θα παραμείνει. Και τη διαφορά που έχει στα τέρματα με το Άβοντελ, δεν ξέρω αν μπορεί να καλυφθεί. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά τα γκολ.
0: Δεν καλύπτει.
1: Είναι πολλά τα γκολ, πάνω από 10.
0: Α, το δω, περίμενα.
1: Είναι 63-34 έχει το Άβοντελ, 40-18 έχει το Πρέστον.
0: Το Πρέστον ξέχασέ το.
1: 23 γκολ.
0: Όχι, το Άβοντελ, παιδί μου, έχει τελειώσει. Χιούμ 49, Άβοντελ 44. Τι μου λες. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει το Άβοντελ. Δεν φτάνει. Το Χιούμ είναι επιβεβαιωμένο δεύτερο.
1: Άβοντελ τρίτο.
0: Ξεκινάει από pole position δεύτερης, από ημιτελικά. Πώς να το πω. Περιμένει νικητές των διαδικασιών 3-6-4-5. Και το Όκλι και το Χιούμ. Άρα έχει τελειώσει. Εντάξει, για το NPL τα καλύψαμε.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι και το Άβοντελ το ίδιο, παρόλο που παίζουν μεταξύ τους, είναι Άβοντελ Σιούμ, ό,τι και να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, που εγώ πιστεύω θα έχει ένα ωραίο σινάρι.
0: Δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον, ούτε γιατί. Για το Άβοντελ, έχει ενδιαφέρον. Μικρό. Γιατί είναι στο. Μπορεί να χάσει την τρίτη θέση, πες. Μπορεί να χάσει την τρίτη θέση.
1: Εγγραφές στην τρίτη θέση θα πρέπει να βάλει το, να βάλει άλλη 7 γκολ 8.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Εντάξει,
0: η Ελλάδα όμως εν τω μεταξύ με την σημερινή της ήττα βρίσκεται σε θέση ότι πλέον θα τερματίσει πέμπτη αν το Πρέστον κερδίσει τελευταία αγωνιστική την Αλτόνα. Γιατί συντριπτικά υπερτερεί της Ελλάς σε περίπτωση βαθμίας. Γιατί αυτό που αρχικά πίστευα ότι αφαιρέθηκαν 6 βαθμοί από το Πρέστον δεν ισχύει. Είναι μείον 3 βαθμοί, αυτό είναι στο σύνολο. Δηλαδή το Πρέστον ξεκίνησε τη σεζόν με μείον 6 και πλέον προστάθηκαν άλλοι μείον 3, μείον 9 δηλαδή. Άρα έχει 41 βαθμούς. Άρα το Πρέστον αυτή τη στιγμή με τη βαθμολογία όσο έχει δεν μπορεί να χάσει την τέταρτη θέση εφόσον κερδίσει τελευταία αγωνιστική την Αλτόνα, η οποία δεν είναι αδιάφορη, απλά η Αλτόνα δεν πρέπει να χάσει με μεγάλο σκορ, να σου το πω έτσι. Αυτά.
1: Θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να αλλάξει η βαθμολογία της ουράς κυρίως. Δηλαδή εννοώ μεταξύ Αλτόνα και Μπέρνλι, αυτοί είναι οι δύο κύριοι ενδιαφερόμενοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να αλλάξει η ουρά.
0: Και εδώ ερχόμαστε στα επίσημα παιχνίδια που έδωσε ο Παγκύπριος, τότε επί ομάδας Γιώργου Κατσάκη, όταν ο Παγκύπριος ιτήθηκε, δεν πήρε ούτε καν την ισοπαλία με την Αλτόνα. Αν είχε πάρει ισοπαλία σε αυτό το μάτς, είχαμε ένα διαφορετικό σενάριο τώρα. Πολύ διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Ο Παγκύπριος κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια τώρα στα τελευταίες αγωνιστικές. Προσπαθεί με νύχια και με δόντια να σώσει ό,τι μπορεί, αλλά δυστυχώς οι καταδικαστικές ήττες που έκανε στην αρχή και στο μέσο της σεζόν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή να χάσουν την κατηγορία.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Σίγουρα. Ένα κλαμπ, σπουδαίο κλαμπ, με μεγάλη οργάνωση, με σίγουρα είναι το πιο successful club, είδες χρησιμοποιεί και αγγλικές λέξεις, το πιο επιτυχημένο club της δεκαετίας του 10, με τόσους τίτλους, με παρουσίες στα ημιτελικά του Australia Cup, με κατακτήσεις Doherty Cup στην μεγάλη εκείνη εποχή που κατέγραψε με προπονητή το Γιάννη Αναστασιάδη. Ένα club που έχει μεγάλη οργάνωση, φανταστικά γήπεδα και που παρά την περσινή καλή στιγμή η ομάδα να πάρει την άνοδο, φέτος δεν τα κατάφερε για πολλά λάθη που έγιναν φυσικά, και η ομάδα φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα αποφύγει το μοιραίο.
1: Έγινε μεγάλο λάθος προγραμματισμού από την αρχή. Νομίζω ότι δεν ξέρω, κάτι δεν ξεκίνησε καλά και άμα δεν το διορθώσανε κιόλας στην αρχή του κακού, το αφήσανε λίγο και προχώρησε, ας πούμε, το απόστημα, μέχρι που έσπασε πλέον και δυστυχώς...
0: ξέρω ότι δεν πολύ ασχολείσαι.
1: Αν είχαν ενεργήσει λίγο νωρίτερα, ίσως να είχαν σώσει τη χρονιά.
0: Σίγουρα. Τώρα, ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με τις πιο κάτω κατηγορίες, αλλά ο Ηρακλής αυτοκτόνησε, ιτήθηκε από την Πάζο Γιουβέντους. Η Γιουβέντους, απλά να σου θυμίσω ότι είναι ένα ιστορικό κλαμπ με πολλές κατακτήσεις πρωταθλημάτων στα State League δεκαετίας του 50, κυρίως δεκαετία του 50. Ξαναβρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία Βικτόρια μετά από πολλά πολλά χρόνια. Ένα κλαμπ που έχει παίξει και στο μεγάλο NSL.
1: Τον Northcote το εννοείς αυτοκτόνησε, θα πάει στα μπαράζ.
0: Θα πάει στα μπαράζ, ναι. Θα διεκδικήσει μαζί με Μπουλίν.
1: Θα μπορούσε να πάρει την απευθεία.
0: Με Μπουλίν, Μέλμπουρν, Βίκτορ και κατά πάσα πιθανότητα με Έλθαμ, Redback στην άνοδο. Το Έλθαμ που θα παίξει τη Μέλμπουρν Άιτς τελευταίο μάτς. Ναι. Τέλος πάντων, και τώρα και η άλλη μεγάλη είδηση είναι η άνοδος του Μάλβεν στην VPL 1. Στο πρωτάθλημα, στο εν λόγω πρωτάθλημα αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Παρόλο που έχασε,
0: εντάξει. Δεν λέμε τι έγινε, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η κοινωνική.
1: Όχι, σώθηκε το Κίνγκστον. Πάμε παρακάτω.
0: Ξέρεις πολλά πράγματα που έχουμε εμείς σαν ελληνικός λαός, τα κουβαλάμε και εδώ, το ξέρεις. Εντάξει, αυτά όμως δεν γίνονται μεταξύ μας, γίνονται και αλλού.
1: Αυτά μπορεί να γίνονται και στη Βενεζουέλα, μπορεί να γίνονται και στην Παραγουάη, μπορεί να γίνονται και στο... και στη Σαουδική Αραβία και στη South Africa,
0: σίγουρα. Λοιπόν,
1: να
0: έχει πολύ ενδιαφέρον που θα είναι πολύ ενδιαφέρον, όπου θα ακούσουμε λίγο τον Κώστα με την πρώτη δισογραφία και στην κουβέντα θα μπεις και εσύ, γιατί είχαμε πρωτοεμφανιζόμενους τον Τζιόλι με σπουδαία εμφάνιση με την Άρσεναλ, παρότι δεν είχε γκολ, δεν είχε και ουσιαστικά assist, όμως είχε συμμετοχή στα γκολ της Arsenal, τουλάχιστον στο ένα. Είχαμε μεγάλη εμφάνιση από τον Τζολάκη στην πρεμιέρα της Hull απέναντι στη Manchester United, παρακαλώ, και νίκη της Hull με clean sheet για τον Έλληνα keeper, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις.
1: Το είδα στο παιχνίδι, έτσι.
0: Είδα όλο το δεύτερο μήχρονο και είδα μια εκπληκτική επέμβασή του, αλλά και πώς κινιόταν και πώς κατέθινε την άμυνα της Hull. Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση.
1: Εγώ το είδα όλο το παιχνίδι. Αυτή η United δεν θυμίζει τίποτα τη Manchester United.
0: Καλά, εντάξει, πρεμιέρα
1: αυτή
0: είναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πρεμιέρα είναι, εντάξει.
1: Πρεμιέρα, ξεπιονιέρα, τώρα δεν θύμιζε. Εντάξει, στο συγκεκριμένο παιχνίδι αν τότε, δεν θύμιζε τίποτα τη Manchester United. Την καλή Manchester United, τέλος πάντων των παλιών εποχών.
0: Αλλά είχαμε και...
1: Νομίζω ότι...
0: Έλα, παίρνω.
1: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ο Τσολάκης έκανε τις σπουδαιότερες επεμβάσεις, εκεί που κράτησε όντως το 0. Από τη στιγμή μετά που έγινε το 2-0, νομίζω ότι ήταν εύκολη υπόθεση για αυτόν οι σέντρες οι οποίες έπαιζε η United. Νομίζω ότι για τον Τσολάκη ήταν ένα εύκολο απόγευμα μετά.
0: Είχαμε.
1: Εντάξει, θα τα πούμε μετά με τον Κώστα όλα.
0: Είχαμε γκολ για τον Κουλιαράκη στη Ρώμα. Επίσης είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις για Κωνσταντέλια και Καρέτσα με την ελληνοπερπέστατη φέτος Ντόρτμουντ, που ίσως σε κάποια ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος να μην έχουμε τόσους Έλληνες. Βέβαια ο Όφι μας έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Αναφέρεται στα social, όπως έχω δει και θα έχεις δει και εσύ φαντάζομαι, ότι στο παιχνίδι με τη Λεύσκη έπαιζαν 9 βασικοί Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Κοίταξε, όσο μας έκανε περήφανος, όχι μόνο γιατί έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο και κέρδισαν, αλλά και γιατί έπαιξαν με Ελληνόπουλα ωραίο ποδόσφαιρο και κέρδισαν. Και πράγματι είναι μια ομάδα η οποία ο πρόεδρος της, όταν ήρθε από την Αμερική τέλος πάντων για να αναλάβει τον Όφη, ήρθε με το όνειρο αυτό, ώστε να φτιάξει μια ομάδα με Ελληνόπουλα.
0: Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ομάδα... τρομερό παράδειγμα. Ναι. Άσε όμως να κάνουμε την κουβέντα με τον Κώστα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει
1: ομάδα...
0: ένα τρομερό παράδειγμα. Ναι. Άσε όμως να κάνουμε την κουβέντα με τον Κώστα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει όλη την ύλη και από ό,τι μου είπε ότι υπάρχει τεράστια.

0: Είναι μια πολύ ανταγωνιστική Dortmund, πάρα πολύ ανταγωνιστική θα έλεγα. Έχασε κλασικές ευκαιρίες.
1: Ωραία, θα τα πούμε μετά. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ναι, βέβαια.
1: Τα λέμε στο λιό.
0: Έγινε, λοιπόν.
1: Αυτά λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε πάλι το Σταλιο Γεροντάρα και κοινή κουβέντα που θα έχουμε εδώ και με τον Κωνσταντίνο Σαρακίνση. Εμείς τώρα ετοιμαστούμε για την συνέντευξή μας με τον Γενικό Αρχηγό των Όπλων Κάνονας, Γιώργο Παπατζιά, που έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος, καθώς η ομάδα του Όκλη κατέκτησε το Premiership στο πρωτάθλημα NPL Βικτόριας. Και αυτό πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι το πολύ και όλοι συμφωνούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το παγκόσμιο σπορ, είναι το σπορ με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα και αυτό το σπορ παίζεται και σε αυτή την πολιτεία, αυτή η πολιτεία αντιπροσωπεύεται από το NPL και σε αυτό το πρωτάθλημα το Όκλη τερμάτισε πρώτο. Έτσι λίγο για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η εν λόγω επιτυχία. Ο Γιώργος Παπατζιάς είναι στη τηλεφωνική γραμμή, του στέλνουμε τα συγχαρητήρια. Γιώργο, πολλά συγχαρητήρια σε εσένα και σε όσους τρέξατε και κάνατε ό,τι κάνατε για να βγει αυτή η ομάδα πρώτη στο πρωτάθλημα.
2: Καλησπέρα Αλέκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, συγχαρητήρια σε όλους που παραβρίσκονται στο Όκλη. Όπως ξέρεις, μια τέτοια επιτυχία δεν είναι μόνο η ομάδα, προπονητές, είναι και ένα ολόκληρο team από πίσω που για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνουν πολλά καλά πράγματα όλα στην εντέλεια.
1: Σίγουρα. Φέτος η ομάδα αγωνίστηκε και με αυτή την όμορφη κερκίδα που παραδόθηκε πέρσι στα τέλη του πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει κάνει τεράστια βήματα και θεωρείται ανταγωνιστική για περισσότερο από 20 χρόνια στο πρωτάθλημα αυτό. Με κατακτήσεις πλέον δεν λείπει τίποτα από την συλλογή σας, νομίζω. Κατακτήθηκε αυτό που λέμε πρωτάθλημα δύο φορές. Κατακτήθηκε το κερδικά που δεν είχε ξανακατακτηθεί πριν δύο χρόνια. Το Premiership είναι κάτι το οποίο υπήρχε και από το 2006 στην τροπεοθήκη σας. Υπάρχει αυτό του 22 που παίχθηκε το 23, το οποίο, συγγνώμη θα το πω, αλλά δεν το λαμβάνω τόσο υπόψη μου. Δεν πάβει όμως να είναι ένας τίτλος στην τροπεοθήκη του συλλόγου. Αυτό το φετινό έχει μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία για μένα.
2: Βέβαια. Όλα έχουν ιδιαίτερη σημασία κάθε χρονιά που τελειώνεις με πρωταθλητισμό. Και πραγματικά η καινούργια κερκίδα για την ώρα δείχνει ότι είναι γούρικη. Μακάρι να συνεχίσει.
1: Ναι. Έλεγα πριν και πες μου αν πραγματικά συμφωνείς και εσύ. Σε αυτό το πρωτάθλημα το Όκλη έδειξε μια σταθερότητα. Αλλά ξέρεις τι μου... είδα όμως ότι η ομάδα σε πολλά της παιχνίδια δεν έβγαλε το 100%. Το 100%. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που έκανε τις μεγάλες εμφανίσεις και πήρε φανταστικά τρίποντα και υπήρχαν οι στιγμές που τα πήρε καποζόρικα γιατί σίγουρα δεν έδωσε τα πάντα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι ένα σχέδιο του Τέιλα έτσι ώστε η ομάδα να τερματίσει πρώτα στο πρωτάθλημα αλλά την ίδια στιγμή να είναι και έτοιμη στην κρίσιμη διαδικασία των play-off?
2: Όπως σίγουρα, όπως λέγαμε και από την αρχή του πρωταθλήματος και έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Δηλαδή οι ομάδες του Τσάιλα, όπως λέγαμε, θα είναι έτοιμες όταν πρέπει να είναι έτοιμες.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Συγγνώμη. Ναι. Θα είναι έτοιμες στην κατάλληλη στιγμή. Απλώς φέτος και με άλλες χρονιές διαφορές δεν είναι η καλύτερη μας πορεία, ας το πούμε, αλλά είναι... πιστεύω εγώ δηλαδή ότι όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο αλλά εμείς έχουμε δείξει μια ιδιαίτερη σταθερότητα και φαίνεται από τους αγώνες που έχουμε κερδίσει και από τους αγώνες που έχουμε χάσει. Νομίζω είμαστε ένα πρωτάθλημα με 25 αγώνες με 3 ήττες, 5 σοπαλίες αν δεν κάνω λάθος όλη τη σεζόν και αυτή η σταθερότητα σε κάνει να ξεχωρίζει λίγο περισσότερο από τους άλλους.
1: Μάλιστα. Τώρα σίγουρα ο Τέιλα έχει ένα μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία αυτή και το τεχνικό team, η παρουσία των παιχτών άψογη. Τώρα από και πέρα εσύ πού θα απέδιδε

0: ποιοι άλλο θα ανέφερνες, ποιοι άλλοι παράγοντες παίξαν σημαντικό ρόλο στο ότι η ομάδα αυτή να τερματίσει πρώτη? Ναι.
1: Το μεγαλύτερο μερίδιο πάντα είναι οι προπονητές και οι παίκτες. Για να φτάσουμε, όπως είπα στην αρχή, σε αυτό το επίπεδο είναι όλο το κλαμπ. Από το συμβούλιο, βέβαια, αυτά που είμαστε από πίσω και δεν τρενόμαστε ότι, ξέρω εγώ, είμαστε εμπλεκόμενοι πουθενά στην ομάδα, ξέρω εγώ, αλλά η σταθερότητα που δείχνει το σωματείο από πίσω, οι φιλάθλοι, οι μικροί παίκτες, τα juniors, μέχρι και τον τελευταίο φροντιστή που έχουμε στην ομάδα, έχουν συνεισφέρει όλοι στο να γίνει αυτό που έχει γίνει. Και απ' την άλλη, είμαστε σε ένα πρωτάθλημα, όπως έχουμε ξαναζητήσει, που είμαστε πρωταθλητές, αλλά δεν είμαστε ακόμα.
0: Ναι, δεν ξέρω να άκουσα και την κουβέντα που είχαμε με το Στέλιο. Ο Στέλιος βέβαια φωνάζει εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι τωρινό, ότι εντάξει, διαφωνεί πολύ με την διεξαγωγή των τελικών. Δεν είναι μόνο ο Στέλιος, όμως και εγώ διαφωνώ και έχω πει ότι αν θέλουμε τελικά σε αυτό το άθλημα, στο σπορ, γιατί η αλήθεια είναι τα τελικά με τη μορφή που διεξάγονται τόσο στο ελληνικό όσο και στα πολιτιακά πρωταθλήματα έχουν οικειοποιηθεί κάπως λίγο πολύ από το φούτι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ράγκμπι. Το ίδιο συμβαίνει και στο NBA. Έτσι. Λοιπόν, όμως επειδή το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, δεν είναι ράγκμπι, δεν είναι φούτι, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια πιο δίκαια διεξαγωγή τελικών θα ήταν ένα μοντέλο τύπου Ελλάδας ή Σκωτίας. Ποια είναι η δική σου γνώμη σε αυτό?
1: Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως με τη γνώμη σας. Αυτή τη στιγμή, πες ότι ήμασταν σε ελληνικό πρωτάθλημα, θα είμαστε τέσσερες φορές τώρα, τέσσερις φορές πρωταθλητές και δεν θα έχουμε παίξει αγώνα στην Άλφα Εθνική ακόμα. Δεν γίνεται πουθενά αυτό σε όλο τον κόσμο. Είμαστε η μόνη χώρα, βέβαια, όπως ξέρουμε, που δεν υπάρχει προβιβασμός και υποβιβασμός.
0: Όχι, υπάρχουν στα πολιτιακά, δεν υπάρχει στο εθνικό πρωτάθλημα.
1: Στο εθνικό πρωτάθλημα, ακριβώς. Ναι. Υπάρχει αυτό το που απομένει μόνο. Θα μπορούσαμε να παίζουμε στην μεγαλύτερη κατηγορία της χώρας μας, να υπήρχε υποβασμός, να υπήρχε προβιβασμός, όπως λέμε, και να έχει το, όχι μόνο εμείς, αλλά όλα τα κλαμπς γενικότερα, τα λεγόμενα μικρότερα, να είχαν αυτό το εμπόδιο να μπορούσαν να ανεβαίνουν και να γίνονται καλύτεροι. Γιατί όταν ανεβαίνεις κατηγορίες, αυξάνονται οι υποχρεώσεις, αυξάνεται η δυναμικότητα της ομάδας, αυξάνονται τα budgets, αυξάνονται οι εργασίες στους γηπέδους. Υπάρχει κάτι που μπορείς να δουλεύεις, να ονειρεύεσαι, να μπορείς να πιστεύεις ότι θα γίνεις καλύτερος. Αυτή τη στιγμή κερδάμε κάτι, το έχουμε ξανακερδίσει τόσες φορές. Και πάλι στο ίδιο πρωτάθλημα θα είμαστε, να ξαναδιεκδικούμε το ίδιο τίτλο.
0: Εγώ πιστεύω ότι εφέτος το πρωτάθλημα δεν είχε τόση απόδοση στην παρουσία του κόσμου στα γήπεδα. Δηλαδή και στο Πρέστον υπήρχαν πιο μειωμένα νούμερα. Νομίζω και στο Όκλι έχει παρατηρηθεί περισσότερος κόσμος σε άλλες χρονίες. Το ίδιο και σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω, πιστεύεις ότι πλέον ίσως πρέπει να πάρθουν δραστικές αποφάσεις για την αναδόμηση των πρωταθλημάτων? Είναι κάτι που το χρειάζεται το ποδόσφαιρο? Εσύ πιστεύεις, και επειδή είναι καλό όταν κάνουμε μια κουβέντα, τόσο σοβαρή κουβέντα, να μιλάμε και ρεαλιστικά με το πώς έχει η κατάσταση, έτσι? Γιατί είναι πολύ εύκολο να λες προβιβασμός, υποβιβασμός, αλλά στην δεδομένη αυτή περίοδο ένα εφικτό σενάριο, επειδή γνωρίζεις πολύ από ποδόσφαιρο, Γιώργο, γι' αυτό σε ρωτάω, τι πιστεύεις θα ήταν σαν μια καλή εξέλιξη, τι αλλαγή θα έπρεπε να κάνει η Football Australia στην προκειμένη περίπτωση, έχοντας στα χέρια της ένα σχεδόν διαλυμένο A-League, έτσι? Λέγοντας διαλυμένο, εννοώ ότι οι ομάδες πλέον κινούνται με μικρότερα budget και κινούνται με νέους παίχτες, με νέα παιδιά, που αυτό είναι θετικό. Αλλά έχοντας την κατάσταση όσο έχει, εσύ ποιο πιστεύεις θα ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο και για το NPL και για το A-League?
1: Σίγουρα. Καταρχάς η συζήτηση αυτή είναι μεγάλη.
0: Σίγουρα.
1: Θα θα πω μόνο η Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την κατηγορία. Mm-hmm. Δεν βοηθάει τα σωματεία, mm-hmm. πρώτον και κυριότερον. Δεύτερον, και θα ξαναπώ το λόγο πιο δεύτερον, τα σωματεία αναμεταξύ μας δεν βοηθιόμαστε αναμεταξύ μας. Mm-hmm. Βλέπουμε την προσέγγιση του κόσμου όπως λες, καταρχάς. Παίρνει η Ομοσπονδία ένα πρωτάθλημα, το κάνει ό,τι θέλει, βάζει απευθείες αγώνες στο YouTube δωρεάν, σου λέει mm-hmm. ο κάθε φίλος, ξέρω εγώ, δεν πάω απόψε, θα το δω από το σπίτι, κάνει κρύο, ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι σημερινό πρόβλημα, είναι πρόβλημα εδώ και μια πενταετία. Τα παιχνίδια προβάλλονται μια πενταετία. Θα μου πεις τώρα, τώρα πλέον mm-hmm. έγινε συνήθιο να βλέπω το ναι. παιχνίδι από το κινητό μου ή από το λάπτοπ μου ή από, ή από τον υπολογιστή και ακόμα από την τηλεόραση και να βλέπω ναι. από εκεί το όκλι, γιατί να πάω στο γήπεδο και να φάω το κρύο.
1: Ακριβώς. Και όπως το δεύτερο που σου είπα, τα σωματεία μεταξύ μας. Πριν δύο εβδομάδες, τρεις, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, είδαμε αγώνες στην περιφέρεια εδώ, τη δικιά μας το όκλι. Ήταν 8 διαφορετικά μάτς την ίδια ώρα Παρασκευή βράδυ, που παίζανε ομάδες της γύρω περιοχής mm. Στο ίδιο και σε διαφορετικά πρωταθλήματα. Mm. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, μεταξύ ομάδων και ομοσπονδίας μια συνεννόηση να μπορείς να, ξέρω εγώ, 8.30 ώρα Παρασκευή βράδυ έπαιζε Παγκύπριος Ελλάς, Όκλη Αλέξανδρος, Kingston City Malvern, Eastern Lions δίπλα με το όποιον ξέρω εγώ στην κατηγορία
0: άλλη ομάδα. Κοίταξε, αυτό το conflict είναι αναπόφευκτο. Είναι λογικό να συμβαίνει. Αυτό όμως που δεν είναι λογικό να συμβαίνει είναι τόσα πολλά παιχνίδια. Ας είναι δύο παιχνίδια, ας πούμε, στην περιοχή Southeast. Yeah. Δύο παιχνίδια στην Northwest. Yeah. Όχι όμως 5-6 παιχνίδια. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι, και αν θυμάμαι την αγωνιστική καλά, ήταν. Παίζαν όλες οι ομάδες εδώ γύρω μας την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο ήταν ένας αγώνας, ξέρω εγώ, Avondale St. Albans, εκείνη την αγωνιστική που θυμάμαι. Mm-hmm. Και δεν υπήρχε άλλος αγώνας το Σάββατο, ξέρω εγώ, 3 η ώρα να πάω να δεις ένα ματσάκι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Όλα ξεκινάνε από αυτή την ομοσπονδία. Βλέπεις, παίρνει ένα πρωτάθλημα, το χειρίζει όπως θέλει, σου παίρνει τους αγώνες, αυτό το προϊόν που παραδίδει σαν ομάδα δωρεάν, αφιλοκερδός, το βάζει στο YouTube, σου παίρνει και το εισόδημα, ξέρω εγώ, που είναι να εκμεταλλευτείς εκείνη τη βραδιά από την είσοδο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει βοήθεια. Δεν υπάρχει βοήθεια, δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει πρόγραμμα, mm-hmm. στο πω και έτσι, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε για κατηγορίες, σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου κερδάς την κατηγορία, παίρνεις, ας πάρουμε το αθλητικό, παίρνεις ένα ποσό από την ομοσπονδία σου που πρέπει να το εκμεταλλευτείς στις εγκαταστάσεις σου για να ανεβείς κατηγορία, να μπορείς να παραδώσεις το προϊόν που πρέπει.
0: Ναι, είναι γνωστό το σενάριο αυτό εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Το ποδόσφαιρο ουσιαστικά σώζεται από κάποιους γενναίους ανθρώπους που θυσιάζουν κάποια λεφτά κάθε χρόνο, γνωρίζοντας ότι τα λεφτά αυτά που δίνουν δεν έχουν αντίκτυπο, δεν έχουν κάποια επιστροφή.
1: Μηδέν αντίκτυπο, δεν παίρνει κανένας
0: για χωρικούς, αλλά και για σένα προσωπικά και για τον μπαμπά σου για πολλά πολλά χρόνια, ξέρω ότι υπήρξατε θερμοί υποστηριχτές πέρα από την διοικητική σας δουλειά. Ξέρω ότι χρόνο με το χρόνο έμπαινε το χέρι στην τσέπη για την αγορά ενός παίχτη, για να γίνει το ένα, για να γίνει το άλλο, γνωρίζοντας, παιδί μου, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό το κάνετε από καθαρή αγάπη για το σύλλογο, έτσι, και για το ποδόσφαιρο και για το άθλημα. Από εκεί πέρα,
1: σίγουρα,
0: βλέπεις όμως ότι αυτό δεν έχει αντίκτυπο, αλλά εξακολουθείς και το κάνεις. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει αυτό που λες, αυτό που λέμε, βοήθεια από το κράτος. Το ποδόσφαιρο βρίσκεται να παλεύει στη μοίρα του χωρίς βοήθειες, χωρίς ενισχύσεις. Και βλέπεις και μια ομοσπονδία η οποία δεν βοηθά αρκετά. Δεν βοηθά αρκετά, παρόλα αυτά έρχεται ένα bill, θύμισέ μου, ποιο είναι το ποσό εγγραφής του συλλόγου για να μπορεί να παίζει στο NPL. Νομίζω ότι ξεπερνά τις 50-60 χιλιάδες.
1: Ναι, λίγο λιγότερο από 60.000 δολάρια που είναι. Για να είσαι ομάδα NPL με juniors και με όλα μαζί. Εντάξει, άμα το βάλεις κάθε και το σκεφτείς, λες, για παράδειγμα, σε αυτή την κατηγορία είναι πόσες, 14 ομάδες από 60 χιλιάρικα. Απλά μαθηματικά μαζεύουν κανένα 800 και σου δίνουν ένα έπαφλο 10.000 φέτος.
0: Αυτό. Και όχι μόνο αυτό, στα home παιχνίδια, στα εντός έδρας παιχνίδια, έχεις, βλέπεις τώρα, πρέπει να μαζεύεις λεφτά για να πληρώνεις τους διαιτητές στον αγώνα ανδρών αλλά και στον αγώνα νέων. Έρχεται το bill, ξεπερνάει τα 1.500 πόσα είναι και λες, ρε παιδί μου, υπάρχουν μέρες που αν τέλος πάντων έχει μια κρύα μέρα και δεν έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο και δεν ήρθαν καλές εισπράξεις από τα εισιτήρια, βάζει το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει το λογαριασμό. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλές οι παθογένειες, πάρα πολλά τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω συγχαρητήρια σε όλους όσους προσπαθούν και κρατάνε όρθια τα κλαμπς. Όχι μόνο για το Όκλη, τώρα μιλάω για όλο το κάθε κλαμπ.
1: Όλα τα κλαμπς μαζί, Αλέκο, αυτό που η κάθε αγωνιστική, γιατί δεν είναι μόνο διαιτητές. Και είναι τα έξοδα είναι τεράστια για κάθε σωματείο. Τα σωματεία που χρειάζονται, όπως ξέρεις, τους υποστηρικτές, τους επενδυτές, αλλά χρειάζονται και περισσότερο από τους εθελοντές. Mm-hmm. Χωρίς αυτούς δύσκολα στέκονται πια τα σωματεία. Mm-hmm. Γιατί, mm-hmm, όπως είπες, σε ένα πρωτάθλημα όπως το Premier League, mm-hmm, είναι οι διαιτητές της πρώτης ομάδος, είναι οι διαιτητές της δεύτερης ομάδος, είναι οι διαιτητές των κάτων των 20 τώρα που είναι NPL, χρειάζεσαι 10 με 12 σωματοφύλακες κάθε αγώνα που χρεώνονται ανά ώρα, είναι οι γραμμές του γηπέδου που πρέπει να βαφούνε, είναι ο εθελοντής που πρέπει να βάλει τα βήθεια, τα έσοδα δεν είναι ούτε το 1/4 από αυτά που πρέπει να είναι τα έξοδα.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν αναφέρουμε τίποτα για τους μισθούς των παιχτών. Έτσι. Όταν μια ομάδα έχει αποφασίσει να είναι πρωταγωνίστρια στο πρωτάθλημα, πρέπει να έχει στις τάξεις και καλούς παίχτες. Οι καλοί παίχτες θέλουν λεφτά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο έξοδο για μια ομάδα και εκεί είναι που πλέον όλοι σας, δεν είσαι μόνο εσύ, είναι και άλλοι στο Όκλη, είναι τόσοι άλλοι στα άλλα κλαμπς που εκεί κάνουν θυσία και βάζοντας λεφτά στην τσέπη, βγάζοντας λεφτά από την τσέπη για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην...
1: Μεγάλη θυσία από όλους τους στο κλαμπ, όχι μόνο το δικό μας όπως λες, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η θυσία και πες ότι κερδίζουμε ένα πρωτάθλημα. Τα άλλα σωματεία γίνεται η ίδια θυσία και βλέπεις ότι δεν έχεις την ανταπόκριση που, παρόλο ότι έχεις βάλει τα ίδια ή και περισσότερα, μπορεί να πέσει κατηγορία, μπορεί να ανέβεις κατηγορία σε άλλα σωματεία, μπορεί να μην είναι η σεζόν που πρέπει, αλλά συνεχίζεις να κάνεις αυτό που κάνεις με το ίδιο πάθος, Αλέκο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ένα μεγάλο μπράβο, τεράστιο το μπράβο που χρειάζεται σε αυτούς, σαν και εμάς και σε άλλα σωματεία που τρέχουν αυτά τα σωματεία, γιατί πίσω από τα πρωταθλήματα και τις μεγάλες ομάδες και όλα αυτά βλέπεις ότι είναι σωματεία όπως και το δικό μας με 800 παιδάκια κάθε Σαββατοκύριακο, με 1000 παιδιά, με 200 παιδιά, με 300, βλέπουμε μόνο τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που σηκώνουμε, αλλά δεν βλέπουμε το τι γίνεται από πίσω, δεν βλέπεις τον... όπως είπα, τον άνθρωπο που βάφει το γήπεδο κάθε Κυριακή στις 6 το πρωί, τον άλλον που βάζει στα δίκτυα, ο άλλος που ανάβει τα κάρβουνα 5 ώρα το πρωί για να έχουν γύρω τα παιδιά 9 η ώρα. Αυτοί δεν φαίνονται. Αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες.
0: Αυτό που λες είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτή η κουβέντα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στην εκπομπή. Να αναδειχθεί δηλαδή η προσφορά όλων αυτών που είναι θελοντές, όλων αυτών που είναι υποστηριχτές και έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές των κλαμπς για να παραμείνουν όρθια. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Τώρα η κουβέντα αυτή δεν γίνεται καθαρά και μόνο για το Όκλη, γίνεται για τον κάθε σύλλογο, μέχρι και το χαμηλότερο σύλλογο των State League πρωταθλημάτων.
1: Μέχρι και η μικρότερη ομάδα που υπάρχει, είναι άτομα που συνεισφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Λέμε για αυτούς που βάζουν τα λεφτά, εντάξει, όλα καλά, αλλά είναι κι άλλοι τόσοι από πίσω που προσφέρουν με ιδιαίτερο τρόπο, όπως είπα, από τον άνθρωπο που πάει και σημαδεύει το γήπεδο κάθε πρωί, σωστά, μέχρι τη γυναίκα, την κοπέλα που έχουμε εμείς για παράδειγμα, που δίνει τα τζίνιες με τις στολές τους, και το παιδί που κάθε Δευτέρα πρωί βάζει τα πλυντήρια και πλένει, για παράδειγμα, τις στολές της ομάδας, να είναι έτοιμη. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες των πρωταθλημάτων και των ομάδων. Για μένα.
0: Η κουβέντα αυτή μπορεί να γίνει για πολύ πολύ ώρα και ίσως να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία πριν τελειώσει ή αφού τελειώσει η σεζόν στην τελευταία εκπομπή, να σε έχουμε εδώ να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Εγώ όμως, κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω και με αφορμή την μεγαλειώδη αυτή τη στιγμή που ζει το κλαμπ, να υπερεφανεύεται ότι είναι πρώτο, και αυτό που δεν αναφέραμε, ότι αυτό σημαίνει αυτόματη πρόκριση και σε εθνικό θεσμό, αυτό που λέμε δεύτερη κατηγορία, μέσα από το Championship. Και εγώ απλά θέλω να σε ρωτήσω, ποιο είναι το view το δικό σου? Έχεις πενταρίσει, έχεις φάει τη ζωή σου όλη αυτά τα χρόνια στο Όκλη, ζωή να έχεις, πώς βλέπεις το Όκλη στα επόμενα 10-20 χρόνια? Ποιο είναι το όραμά σου για αυτή την ομάδα και πού πιστεύεις μπορεί να φτάσει το Όκλη? Και κλείνουμε με αυτό.
1: Σίγουρα, μεγάλη τιμή για να βρίσκεται το Όκλη στις 16 μεγαλύτερες ομάδες της χώρας που θα παραβρεθούμε τον άλλο μήνα, τον Οκτώβρη νομίζω. Mm-hmm. Σίγουρα τιμή ιδιαίτερη. Χαίρομαι που ο ιδρυτής είναι ακόμα εν ζωή και θα μπορεί να χαρεί.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: αυτή τη στιγμή παλεύουμε όλοι με το ίδιο όραμα. Γενικώς το συμβούλιο που έχουμε, όπως είπες, να είμαστε καλά για 10-20 χρόνια ακόμα πριν γεράσουμε κι εμείς, mm-hmm. να μπορούμε να αφήσουμε κάτι πίσω που θα είναι ακόμα εδώ, καταρχάς, γιατί αυτό είναι το σπουδαιότερο για τα σωματεία τα περισσότερα. Mm-hmm. Θα θέλαμε να είμαστε εδώ για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, mm-hmm. Να είμαστε επίπεδο που θα μπορούμε να διεκδικούμε αυτούς τους τίτλους. Έχουμε παλέψει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια για να βρεθούμε σε αυτό το elite που θέλουμε να είναι η ομάδα. Το βλέπεις και εσύ, παλεύουμε, προσπαθούμε, αναβαθμίζουμε, κερκίδες, φώτα, γήπεδα, ομάδες. Αυτό είναι το όραμα, να υπάρχουμε και να υπάρχουμε ως καλύτεροι.
0: Αν, κοίταξε, το Όκλη με στο Jack Edwards, θύμισέ μου πότε μετακόμισε, ήταν αρχές 2000 ή μάλλον τέλη...
1: 2000, το 2001 παίξαν πρώτη χρονιά, επί προεδρία Γιώργου Βλάχου.
0: Σε αυτά τα 25 πλέον χρόνια, πλάς, υπάρχει μια τρομερή αναβάθμιση, υπάρχει το δεύτερο συνθετικό γήπεδο, χτίστηκε μια πρώτη κερκίδα, πλέον χτίστηκε και μια δεύτερη. Το Όκλη ανέπτυξε τα παιδικά του τμήματα. Νομίζω ότι γίνονται προσπάθειες και για τα γυναικεία και για τον Κορασίδων, τα μικρά κορίτσια.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα view. Αλλά πλέον το view φαντάζομαι ότι είναι να δείτε ένα Jack Edwards ακόμα πιο επιβλητικό, να χτιστούν και άλλες κερκίδες, να γίνει ένα επιβλητικό, μια σπουδαία έδρα, και φαντάζομαι κάποια στιγμή, εάν το ποδόσφαιρο βρει κάποιο αντίκτυπο από το κράτος, να έρθει αυτό που λέμε κυβερνητική βοήθεια για την ανάπτυξή του, για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξή του. Αυτό φαντάζομαι εγώ έτσι βλέπω το view του Όκλη, αλλά σίγουρα...
1: Σίγουρα. Ακριβώς αυτό θα λέγω, και ξέρεις τι γίνεται στην πίσω μεριά από το Συμβούλιο. Παλεύεις συνεχώς και προπαντός ο chairman, ο δικός μας, ο Κώστας Καβαλάκης, με τον πρόεδρο. Παλεύουν με δημαρχίες, με πολιτικούς, με όλα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Να, μετά από 25 χρόνια φτάσαμε μια κερκίδα. Τώρα αναβαθμίζουμε πάλι, θα υπάρχουν αναβαθμίσεις στα φώτα του πλαστικού του γηπέδου. Mm-hmm. Σιγά σιγά, ένα-ένα, με πολύ κόπο και με πολλή δουλειά.
0: Όλο και κάτι γίνεται.
1: Όλο και κάτι γίνεται.
0: Με τις διαπραγματεύσεις.
1: Όλο και κάτι γίνεται. Όλο και καλυτερεύουμε, θα ήθελα.
0: Λοιπόν,
1: ποτέ προς τα πίσω, πάντα μπροστά.
0: Η κατάκτηση του Premiership σημαίνει περισσότερο ποδόσφαιρο για τον φίλαθλο κόσμο της περιοχής και του Όκλη φυσικά, που θα βλέπει το Όκλη στο Jack Edwards μέχρι, εάν η ομάδα περάσει στις επόμενες φάσεις ακόμα μέχρι και τον Νοέμβρη. Αυτό είναι η είδηση, ότι είναι minimum 3 εντός έδρας παιχνίδια στην φάση των group stages, από ό,τι γνωρίζω, όπως διεξήχθη δηλαδή το πρωτάθλημα πέρσι, με 6 συνολικά παιχνίδια και 3 εκτός έδρας που ενδεχομένως να είναι και εκτός πολιτείας. Και από εκεί πέρα,
1: μακάρι
0: ο Τέλεια να είναι και έτοιμος ώστε να πάει καλά το Όκλη και σε αυτό το πρωτάθλημα.
1: Είναι από χτες όλη η συνετοιμότητα, περιμένουμε πώς και πώς το χέμιση. Ήπιαμε χτες το βράδυ έτσι ένα ουισκάκι για να χαρούμε τον πρωταθλητισμό και τους είπαμε κιόλας ότι δεν μπορεί να φύγει κανένας μέχρι το Δεκέμβριο για διακοπές. Θυμότητα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ ο μπαμπάς σου έρχεται, μένει, τι γίνεται?
1: Όχι, δεν αλλάζει το σύστημα, μένει κανονικά, όπως έχεις ξαναδεί, δεν έχει τύχει ποτέ εδώ για πρωτάθλημα, για τελικό, όπως και ο πρόεδρος και ο Τσέμεν, δεν αλλάζει η συνταγή, διακοπές οι περισσότερες στην Ελλάδα και εμείς μένουμε πίσω να κάνουμε το καθήκον μας.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ που ήσουν παρόν, κάναμε μια ωραία κουβέντα, πολλά μπράβο για μια ακόμα φορά από όλους εμάς εδώ στη Μεγάλη Κερκίδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς τα ξαναλέμε.
1: Και σε εσάς ένα μπράβο που μας την παραστέκεστε όλη τη χρονιά. Όπως είπαστε και εσείς ένα μέρος.
0: Σίγουρα.
1: Μια χαρά, όλα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλή δύναμη για την υπόλοιπη δύσκολη συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, Γιώργος Παπαζιάς, Γενικός Αρχηγός του Όκλη. Μεγάλη χαρά για το κλαμπ. Πριν πάμε στην συνέντευξη που έχει προγραμματιστεί με τον πρόεδρο της Μάλβεν, γιατί δεν είναι μόνο το Όκλη που πανηγυρίζει μέσα στην εβδομάδα, είναι και η Μάλβεν City. Όπως ανέφερα πριν, η Μάλβεν κατόρθωσε το εξής εκπληκτικό, να πετύχει back-to-back ανόδους από το State League και έχει φερθεί πλέον ένα σκαλί πριν το μεγάλο NPL πρωτάθλημα. Απίστευτη επιτυχία. Φαούστο Νταμίτσης, γνωστός για τους παλιότερους ως ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα NSL, τρίτη χρονιά στο Μάλβεν, σίγουρα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην επιτυχία αυτή. Βέβαια είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν συμβάλει στο να πετύχει αυτό που πέτυχε φέτος το Μάλβεν. Να δούμε λίγο την εικόνα των αποτελεσμάτων στα State Leagues, που δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε νωρίτερα. Στην Northwest και την επόμενη εβδομάδα υπόσχομαι να δώσουμε και πλήρη εικόνα βαθμολογιών, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, καθώς μένουν δύο ακόμα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων στα State Leagues. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων, όπου είχαμε Clifton Hill Geelong 2-2, Western Suburbs Panhellenios Pasco Vale 1-1, PAOK Δόξα Γιάραβιλ 0-2, Westgate Westvale Olympic 4-1. Στην South East, πρώτη κατηγορία, Sky Άρης South Springvale 0-3, στην Northwest 2, Albion Rovers Mill Park 1-1, στην State League 2, Southeast Chisholm United North Coffield 4-0 και επίσης Knox City Waverly City 4-0. Στην τρίτη κατηγορία Southeast Cobras Middle Park 1-1, στην τέταρτη κατηγορία Northwest Keon Park Sebastopol 1-3 και επίσης West Preston Ανταγούρας Westside Strikers 0-2. Και επίσης δύο ακόμα αποτελέσματα, State League 4 Southeast Riversdale East Q 3-3 και στην State League 5 Northwest Kilo Wolves Durbin United Apollon 0-1. Εμείς νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην συνέντευξη με τον πρόεδρο της Μάλβεν City, Γιάννη Χατζή, όπου σίγουρα η χαρά είναι τεράστια. Το Μάλβεν επιβεβαίωσε μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στην VPL2 την άνοδό του στην VPL1, ένα σκαλί δηλαδή πριν το μεγάλο NPL. Ο Γιάννης Χατζής δεν είναι στη γραμμή, θα επιχειρήσουμε να καλέσουμε πάλι τον πρόεδρο της Malvern City για την συνέντευξη που θα έχουμε μαζί του με αφορμή αυτή την τόσο σπουδαία επιτυχία, όπου επαναλαμβάνω η Malvern κατόρθωσε μία αγωνιστική πριν το φινάλε του πρωταθλήματος να πάρει και μαθηματικά την άνοδο στην VPL1. Ο Γιάννης Χατζής πρέπει να είναι στη γραμμή μας τώρα, να τον καλοδεχτούμε. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Αλέκο και γεια σε όλους τους ακροατές.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Είναι απίστευτο. Φαινόταν δηλαδή από την αρχή, κάποια στιγμή η ομάδα έκανε μια αγωνιστική κοιλιά, λίγο φοβηθήκαμε, αλλά βρήκε πάλι το δρόμο της και ναι, κράτησε αυτή την σπουδαία αγωνιστική φόρμα για να τερματίσει μίνιμουμ δεύτερη και να εξασφαλίσει την άνοδο στο VPL 1. Ένα σκαλί δηλαδή πριν το NPL. Πολλά μπράβο.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ Αλέκο. Ναι, κοίτα, είχαμε άλλη μια εξαιρετική χρονιά η οποία οδήγησε σε μια ακόμη άνοδο για την ομάδα, όπως είπες. Ήταν η καλή χρονιά. Είχαμε τους καλούς προπονητές, όπως είπες, το Φάουστο Δημήτρης για δεύτερη φορά που μας έδωσε αυτή τη χαρά. Είχαμε και πολλή βοήθεια από το Knox City Soccer Club που, όπως ξέρεις, έπρεπε να παίξουμε έξω από την έδρα του Κιούγιονγκ και τώρα δουλεύουμε πολύ σκληρά με το Stonington Council να βρεθεί κάτι για να μπορούμε να παίξουμε πίσω στο Κιούγιονγκ.
0: Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, να επιστρέψετε πάλι στο γήπεδό σας και να ετοιμαστεί ώστε να μπορεί η Football Victor να το δεχτεί, να το δεχτεί ώστε να γίνονται και οι αγώνες. Είναι κοντά στο να επιτευχθεί αυτό ή έχει πολύ δρόμο ακόμα?
2: Κοίτα, έχει πολύ ακόμα δρόμο. Έχουμε μιλήσει με το Council πολλές φορές. Τώρα έχουμε χρόνια που δουλεύουμε με το Council να κάτι να βρεθεί εκεί. Τώρα το Σεπτέμβριο μας λένε ότι τέλος Σεπτέμβριο ότι θα έχουμε κάτι plans που θα μας δείξουν και από εκεί θα προχωρήσουμε. Αλλά το πρώτο είναι να έχουμε plans.
0: Ναι. Σωστά. Αυτό όμως πιστεύεις ότι θα μπορούσε να συμβεί από την επόμενη σεζόν ή ακόμα έχουμε πολύ δρόμο?
2: Όχι από το επόμενο, γιατί και να βγουν τα plans πρέπει μετά να κάτι να χτιστεί. Σίγουρα. Και για να γίνει αυτό θα περάσουν 2-3 χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας ποια είναι η έδρα του Malvern, υπάρχει πιθανότητα να πάει και σε ένα άλλο γήπεδο της περιφέρειας, δηλαδή του Stonington. Δηλαδή έχει προταθεί ένα άλλο γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι, από ό,τι θυμάμαι, υπάρχει ένα πάρκινγκ εκεί βγαίνοντας από την Canterbury Road, δεν είναι? Όχι, είναι
2: στο Glenfield Road, απέναντι στο
0: Ναι. Υπάρχουν κάποια tennis courts εκεί, εντάξει, είναι λίγο busy, δύσκολα βρίσκεις πάρκινγκ. Ίσως να μην είναι ιδανικό το μέρος αυτό ώστε να γίνει εκεί το γήπεδο. Έχει γίνει κάποια κουβέντα ίσως να σας προτείνω ένα άλλο γήπεδο στην περιοχή, στο Stonington?
2: Όχι, δεν έχει γίνει τέτοιο θέμα, γιατί κοίτας, το Stonington η δυσκολία είναι ότι δεν έχουν και πολλά
0: available γήπεδα. Μάλιστα, άρα αυτή είναι η λύση, να βρεθεί το πλάνο και σε 2-3 χρόνια το Malvern να έχει το δικό του γήπεδο που να μπορεί να πληρεί τις προϋποθέσεις που ζητά η Football Victoria.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ωστόσο, για την επόμενη χρονιά θα κινηθείτε πάλι, δηλαδή στο ίδιο γήπεδο, στο Knox, εκεί θα...
2: Το Knox το έχουμε για το άλλο χρόνο, αλλά κοιτάμε τώρα μερικά options να βρεθεί κάτι που είναι λίγο πιο κοντά.
0: Σίγουρα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Knox πέφτει λίγο μακριά. Δεν είναι δηλαδή ένας διπλανός δήμος, είναι ένας δήμος αρκετά μακριά από τον δήμο Stonington. Ήταν όμως μια λύση η οποία τέλος πάντων βρέθηκε και αυτό το κρατάτε σαν, σαν μια πιθανότητα τέλος πάντων να, να παίξει πάλι το Μάλβεν τα παιχνίδια του χρόνου, ναι, στο αυτό, ναι, το γήπεδο. Κάπου είχε, ναι, ακουστεί και το Lakeside, ότι θα μπορούσε το Μάλβεν να παίζει και στο Lakeside, επειδή υπάρχει μια καλή σχέση της Μάλβεν με τη South Melbourne, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει, ναι, ναι. Έχουμε πολύ καλή σχέση με το South Melbourne και τώρα μιλάμε με το Βασίλη και το Παπαστεριάρη και το στρατή του Ζήνα.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό μου φαίνεται σαν ένα όνειρο. Δεν ξέρω εσύ το έχεις πιστέψει, το έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί. Δηλαδή η ομάδα, ξέρω ότι πέρασε δύσκολα τότε σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα με τον Μπούρο Ντάρα. Θυμάμαι, ήμουν εκεί. Η ομάδα, ναι, ναι, έχασε την άνοδο, υπήρχε μια στεναχώρια. Την προηγούμενη χρονιά έχει χαθεί πάλι μια άνοδο στα τελευταία παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά δεν το βάλατε κάτω. Η ομάδα συνέχισε και όχι μόνο πήρε την άνοδο, πήρε και back-to-back επόμενη άνοδο για το VPL 1. Εγώ το θεωρώ σαν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Πιστεύω ότι η χρονιά 2026 είναι η πιο σημαντική χρονιά στην ιστορία του Μάλβεν, που πλέον έκλεισε 50 χρόνια, νομίζω, έτσι. Ήταν το 76.
2: 50 χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έγιναν
2: ακριβώς
0: οι εορτασμοί των 50 χρόνων ή είναι κάτι που...
2: όχι, όχι ακόμα, αλλά θα γίνουν, ναι. Λέμε να το κάνουμε μαζί με το presentation και πιστεύω ότι θα είναι πολύς κόσμος που,
0: σίγουρα,
2: θα έρθει. Ναι, όπως είπες, Αλέκο, το 2026 σπουδαία χρονιά και κοίτα, το είχαμε σαν στόχο, αλλά και εμείς δεν το πιστεύαμε. Για να γίνει κάτι σαν back-to-back, πρέπει όλα να βρεθούν στη γραμμή.
0: Ναι, σίγουρα. Μη τι άλλο, εγώ το θεωρώ αυτό κάτι σχεδόν απίστευτο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το καταφέρατε. Η παρουσία του κόσμου που σας ακολουθούσε στα παιχνίδια ήταν αρκετά υψηλή, δηλαδή όπως ήταν σαν να έπαιζε, ναι, η ομάδα στο Μάλβεν, υπήρχε πολλοί κόσμος που ακολουθούσε την ομάδα στο Νόξ και στα εκτός έδρας.
2: Πολύ καλή ερώτηση, Αλέκο. Θέλω να σου πω ότι αυτό το χρόνο δεν το πιστεύαμε του κόσμου που είχαμε στην έδρα μας. Γιατί, κοίτα, όπως είπατε, το Νόξ είναι λίγο μακριά από το Μάλβεν. Αλλά κάθε παιχνίδι που είχαμε ερχόταν πολλοί κόσμος. Απίστευτα
0: νούμερα.
2: Ναι, νούμερα.
0: Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να έχουμε και 500 άτομα στο γήπεδο, έτσι φέρνω υποθετικά ένα αριθμό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πολλά παιχνίδια που η άλλη ομάδα δεν είχε πολύ έτσι κόσμο, αλλά όλος ο κόσμος ήρθε να δουν το Μάλβεν. Και μπορώ να σου πω, είχαμε πολλά παιχνίδια που ήταν over 500, όπως είπες.
0: Μπράβο. Τι να πω, αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ευχόμαστε και ισανότερα κάποια στιγμή, έτσι όπως το πάτε, μπορεί να δούμε την ομάδα και στο NPL. Το μόνο που ακόμα θέλω να ρωτήσω, γενικά η χρονιά πώς κινήθηκε οικονομικά, πώς η ομάδα, πώς εσύ σαν πρόεδρος διαχειρίστηκε στο οικονομικό κομμάτι και αν ήταν πολυδάπανη η χρονιά. Δηλαδή, ξέρω ότι, για να μην κρυβόμαστε, όταν μια ομάδα έχει πρωταγωνιστεί, έχει θέσει πρωταθλητισμό για τη χρονιά, αυτό είναι, πρέπει να έχει παίχτες, οι παίχτες πρέπει να πληρωθούν. Πώς πορευτήκατε φέτος, τι ακριβώς έγινε, μπήκε το χέρι δυνατά στην τσέπη ή απλά είχατε και παίχτες που θέλαν να τιμήσουν τη φανέλα του Μάλβεν?
2: Είχαμε πολλούς παίχτες, όπως είπες, που θέλουν να τιμήσουν τον Μάλβεν, αλλά και τα έχουμε και ένα συμβούλιο που δουλεύει πολύ πολύ σκληρά. Είμαστε ενωμένοι και έχουμε και καλούς χορηγούς. Όλα αυτά τα χρειάζεσαι, γιατί όπως είπες, τώρα για να πάρεις back-to-back θέλει πολύ δουλειά.
0: Σίγουρα.
2: Θέλει πολύ δουλειά, θέλει πολύ κόσμος. Κόσμο, όπως είπα, χορηγούς και ανθρώποι που θέλουν να παίξουν τη φανέλα, όχι μόνο για το άλλο.
0: Σίγουρα, ναι, το καταλαβαίνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για ένα κλαμπ να αισθάνεται αυτή την αγάπη από παίχτες που δέχονται να παίξουν με ένα μικρότερο ποσό και όχι με μεγάλα ποσά όπως ναι. συμβαίνει πολλές φορές και όπως στο παρελθόν φαντάζομαι το Μάλβεν έχει βάλει γερά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσει την παρουσία κάποιων παιχτών που θα κάνουν τη διαφορά. Να φανταστώ ότι ο Φαούστο Ντεαμίτσης ανανεώνει, συνεχίζει, θα είναι και του χρόνου.
2: Κοίτα, θα τελειώσουμε το χρόνο mm-hmm. που έχουμε ακόμα ένα match με το Werribee mm-hmm. αυτή τη βδομάδα και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε με τα προπονητές, με τους παίχτες, με όλους. Mm-hmm. Είμαστε τυχεροί όμως, Αλέκο, mm-hmm. ότι οι παίχτες που τώρα μας έχουν δώσει τόσο πολύ υπερηφανία έχουν τώρα 3 χρόνια μαζί μας εδώ mm-hmm. και είμαστε όπως σου είπα, το Συμβούλιο, οι προπονητές, οι παίχτες ενωμένοι.
0: Πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια από όλους εμάς. Νομίζω ότι το κλαμπ με τη συμπίωση 50 χρόνων έκανε ένα μεγάλο, μάλλον όλοι εσείς που βοηθήσατε φέτος στο να επιτευχθεί αυτό, από εσένα, τα άλλα διοικητικά στελέχη, τους χορηγούς, φυσικά το τεχνικό team και τους ποδοσφαιριστές, κάνατε ένα πολύ μεγάλο δώρο στο Μάλβεν. Και μάλιστα συνέπεσε με την γιορτή εορτασμών των 50 χρόνων. Μισός αιώνας Μάλβεν με άνοδο της ομάδας στο δεύτερο τάια, στο second τάια της Βικτόριας. Πολλά μπράβο σε όλους σας και ευχόμαστε να δούμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα πράγματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέκο, και γεια σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια στο δύσκολο δρόμο που έχετε θέσει.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, Γιάννης Χατζής, τι να πεις, το Μάλβεν πέτυχε κάτι πολύ ασύλληπτο. Το back-to-back δεν είναι καθόλου εύκολο όταν μάλιστα είσαι μια ομάδα που τέλος πάντων δεν θυσιάζει αυτό που λέμε το άφθονο χρήμα για να το καταφέρεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κλειδί της επιτυχίας, αν προσέξατε και από την κουβέντα που είχαμε με τον Γιάννη Χατζή, είναι η αδελφοποίηση που υπάρχει ανάμεσα στο Συμβούλιο, σε χορηγούς, σε φίλους και σε ανθρώπους που αγαπάνε το Μάλβεν, από τον ποδοσφαιριστή μέχρι και τον χορηγό και τον απλό φιλάθλο. Πολλά μπράβο, δεν έχω λόγια. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να παίξουμε το σήμα κατά τη θέση του Κώστα Σαρακίνης, ο οποίος σήμερα θα είναι μαζί μας λίγο νωρίτερα και κάποια στιγμή, όπως είπα, θα έχουμε στην κουβέντα μας και τον Στέλιο Κεροντάρα για να κάνουμε όλη την μεγάλη κουβέντα για την ειδησογραφία που αφορά την Ελλάδα και είναι πλούσια, γιατί είχαμε ουσιαστικά έναρξη και σε πρωταθλήματα που μας ενδιαφέρουν άμεσα και είναι πρωταθλήματα που τα καλύπτει ο Κώστας Σαρακίνης. Πέρα από το ελληνικό, είχαμε την έναρξη της Premier League και πρώτες εμφανίσεις επίσημες για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές του Τζολάκη στην Χαλ με μεγάλη εμφάνιση και clean sheet με αντίπαλο μάλιστα τη Manchester United, του Τζιόλι που δεν σκόραρε, δεν είχε assist αλλά είχε σημαντική παρουσία στη νίκη της Arsenal στην Premier κοντά στην Coventry, αλλά και την παρουσία στο Super Cup του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα με την Borussia Dortmund, που πολλοί μιλάνε με πολύ κολακευτικά λόγια για το ελληνικό δίδυμο. Επίσης είχαμε και γκολ Κουλιαράκη και φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα θέματα που θα έχει συγκεντρώσει ο φίλος και συνάδελφος Κώστας Σαρακίντσης αποκλειστικά για τη Μεγάλη Κερκίδα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Λέμπο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Το καταφέραμε λίγο νωρίτερα.
3: Τα από όποιο μέρος της Αυστραλίας ή της Ελλάδας μας ακούνε.
0: Ναι, σίγουρα. Μας ακούνε και από εδώ, μας ακούνε και από εξωτερικό φαντάζομαι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ενότητα. Είναι πολύ ξεχωριστή με τον τρόπο που την ξεδιπλώνεις, όπου υπάρχει πολλή δισογραφία. Νομίζω δίνεις μια πολύ καλή εικόνα στον κόσμο και έχει κάθε λόγο να σε ακούει. Γιατί είσαι κατατοπιστικός, σύντομος, λακωνικός και καλύπτεις τόσα πολλά θέματα. Σήμερα θα έχουμε παρέα και τον Στέλιο Κεροντέρα λίγο νωρίτερα. Γιατί αυτό που με απογοήτευσε, έτσι για να σου δώσω να καταλάβεις ποια είναι, με τι αφορμή θέλω να καλέσω το Στέλιο, είναι οι αντιδράσεις των φιλάθλων, ας πούμε, του ΠΑΟΚ στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Και λέω ότι τελικά είμαστε λίγο ανεκπαίδευτοι σαν λαός. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές αυτό. Αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά.
3: Να κάνουμε.
0: Ξέρω ότι υπάρχει μια πληγή για τον φίλαθλο που χάνει φεύγει ένα κομμάτι από την καρδιά του, γιατί ο Κωνσταντέλιας ήταν ένα σπουδαίος ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ, και ήθελα έτσι λίγο να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό, αλλά και σε άλλα θέματα που σίγουρα θα μας βοηθήσει η παρουσία του Στέλιου. Λοιπόν, ξεκινάμε ειδησογραφικά πριν καλέσω Στέλιο.
3: Ωραία. Πάμε λοιπόν, μπήκαμε για τα καλά σε ρυθμούς ελληνικού πρωταθλήματος. Είχαμε ξεκινήσει βέβαια και με το θεσμό του Super Cup που έγινε μερικές μέρες πριν. Είχαμε και τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος, κάποια από αυτά που έγιναν μεσοβδόμαδα. Θα πούμε και για τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα το πρωί. Γνωρίζουμε τις 15 από τις 16 ομάδες του League Face. Πλέον αυτή η λέξη έχει γίνει πολύ της μόδας, γιατί σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πλέον χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία. Μιλάμε για League Face και δεν μιλάμε για ομίλους. Έτσι λοιπόν και Ελλάδα μονοπάτι. Είχαμε λοιπόν κάποια παιχνίδια. Θα αναφέρουμε τα πιο σημαντικά για αυτά που συμμετείχαν ομάδες Α Εθνικής και ομάδες Α Εθνικής. Καλυφαία ΑΕΛ 1-3. Αναγέννηση Καρδίτας Άρης 0-2. Ηρακλής Βόλος 1-3. Το παιχνίδι αυτό έγινε στο γήπεδο των Σερών. Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 3-1. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Παλαμάτα Πανετολικός 4-2. Ένα παιχνίδι απομένει προκειμένου να συμπληρωθεί 16. Είναι αυτό μεταξύ της Ελλάς Σύρου και της ομάδας του Μαρκόπουλου. Πότε μια από αυτές τις ομάδες θα βρεθεί με τις υπόλοιπες 15 που θα τις αναφέρω αυτής αμέσως στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Μιλάμε για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Άρη, τον Κυπελούχο Όφη βεβαίως, την ΑΕΛ, τον Βόλο, τον Ατρόμητο, τον Λεβαδιακό, την Νίκη Βόλου, τον Αρέστο Χρυσόπουλη, την ομάδα της Κηφισιάς, την Καλαμάτα, τον Πανσαραϊκό και τον Όφη. Αυτά όσον αφορά το θεσμό του Κυπέλλου, το αφήνουμε αυτό. Θα έχουμε να πούμε και στην πορεία στο μέλλον, θα ασχοληθούμε και με τον θεσμό αυτό, όπως ασχολούμαστε και σε προηγούμενες εποχές, αλλά και στις προηγούμενες περιόδους. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε, διότι έχουμε και την έναρξη ουσιαστικά του πρωταθλήματος, όπου σήμερα το πρωί είχαμε τρεις αναμετρήσεις. Αποτελέσματα, την ευρία νίκη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ επί του Ηρακλή με 4-0, όπου με δύο γκολ του Γιόβιτς, του Βάργα και του Ζήνη, η ΑΕΚ ξεκίνησε την πορεία της στην υπεράσπιση του πρωταθλήματος, κερδίζοντας την ομάδα του Ηρακλή, που μετά από αρκετά χρόνια επανέρχεται στην κατηγορία που πιστεύω συμφωνούμε περισσότερο γιατί ανήκει. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Γιώργος Καρασκάκης του Ατρομήτου με 1-0, δυσκολεύτηκε αρκετά, έχει και χαμένο πέναλτι ο LKB στο 71ο λεπτό. Στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ο Κάρμο ήταν αυτός που πέτυχε το τέρμα που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό και νίκη φόρου ξεκίνημα λοιπόν με την έναρξη του πρωταθλήματος. Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι και αυτό που προσέφερε μέχρι στιγμής όσον αφορά την πρώτη αγωνιστική τις πιο πολλές συγγενείς ήταν αυτό που έγινε στο γήπεδο της Τρίπολης, όπου η Καλαμάτα υποδέχτηκε τον Άρη. Ο Άρης, παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 3-2. Η ομάδα της Καλαμάτας προηγήθηκε με τον Μπολιβάρ με 1-0. Ο Άρης ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου με τον Ράτσιτς με εύστοχο χτύπημα απέναντι. Ο Βάργας έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα της Μαύρης Θύελλας και ο Φαμπιάνο με δύο τέρματα στο 21ο και στο 23ο λεπτό στέφθηκε ο ολοτιμότερος παίκτης αναμέτρησης και αυτός που έδωσε την νίκη στον Άρη με τα δύο τέρματα. Βέβαια είχαμε και τον Βάρ που έπαιξε αρκετά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Φαντικά ήταν ο πρωταγωνιστής και στις δύο φάσεις. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης δόθηκε στην αρχή πέναλτι στον Άρη, το οποίο τελικά μετά από απόφαση του ΒΑΡ δόθηκε χέρι στον Φαντικά, οπότε η φάση αυτή δεν δόθηκε πέναλτι και συνεχίστηκε κανονικά. Ενώ επίσης πάλι ο Φαντικά προς τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, παρότι δόθηκε πέναλτι, η φάση πήγε στο ΒΑΡ και τελικά υπήρξε μαρκάρισμα εκτός περιοχής, οπότε δεν πήγε η μπάλα, δεν κατέληξε στην άσπρη βούλα του πέναλτι, οπότε το ΒΑΡ παρότι επενέβη να δώσει λύση σε δύο αμφισβητούμενες φάσεις. Υπήρξαν πάντως γενικά έτσι προβλήματα, τα οποία θα τα συναντάμε κάθε αγωνιστική. Κοιτάξτε, όσο πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι και να σκεφτόμαστε πάντα ότι και οι διαιτητές είναι άνθρωποι, θα κάνουν λάθη, πρέπει να πάρουν αποφάσεις σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Αλλά βέβαια εντάξει, υπάρχει και καχυποψία πολλές φορές που δημιουργεί πολλές φορές κλίμα τοξικότητας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία με τα οποία θα συμπληρωθεί η πρώτη αγωνιστική, 2:30 έναρξη στην Κρήτη, ο Κυπελλούχος Όφη θα υποδεχτεί την ομάδα του Βόλου. μια μισή ώρα αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Λεβαδιακό. Σε ένα παιχνίδι το οποίο πάντα υπάρχει πλανάτη η σκιά του Κωνσταντέλια και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε και αργότερα, οπότε θα σταματήσω εδώ. Yeah. Ενώ στις 4.30 ώρα έναρξης θα έχουμε στο γήπεδο του Αγρινίου, όπου η ομάδα του Πανετολικού θα υποδεχθεί την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Άκτορ, μαζί με το χορηγό. Ενώ ο Παναθηναϊκός ως γνωστόν δεν αγωνίζεται, διότι έχει ζητήσει αναβολή λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, οπότε το παιχνίδι αυτό θα οριστεί σε κάποια άλλη ημερομηνία. Αυτά όσον αφορά τον θεσμό του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Μπορούμε να συζητήσουμε και αργότερα και με το Στέλιο κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Πάμε να δούμε τι έγινε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Είναι καλό να μη σε διακόπτω, να τρέξουμε την ειδησιογραφία πριν κάνουμε την κουβέντα.
3: Καλώς, εντάξει, Αλέκο, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε μεσοβδόμαδα και στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ανάμεικτα συναισθήματα, σίγουρα πολύ θετικό το αποτέλεσμα του Όφη. Ο κυπελούχος Όφη επικράτησε στο Ηράκλειο της ΣΚΑ Σόφιας με 3-0, με δύο τέρματα του Φούντα και ένα τέρμα του Ντίκμαν στον 25ο λεπτό. Σαφέστατο το προγραμματισμό Παρασκευή, ο επαναληπτικός στις 4 ώρα το πρωί, όπου θα καθορίσει το αν ο Όφη θα συνεχίσει στο Europa League ή στο Conference. Αλλά με βάση το αποτέλεσμα, οι πιθανότητες να αγωνιστεί στο Europa League είναι περισσότερες, αλλά όλα αυτά, επειδή πολλά πράγματα έχουν συμβεί στο ποδόσφαιρο, ας περιμένουμε και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Το θεσμό του Europa επίσης, ο ΠΑΟΚ, μετά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο καιρό, ανεδείχθη ισόπαλο στο γήπεδο της Τούμπας με την νορβηγική Μπραν. Προηγήθηκαν οι Ελβετοί στο 57ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μπάμπα στο 20ο λεπτό. Την επόμενη Παρασκευή στις 3 ώρα το πρωί, ώρα έναρξης, επαναληπτικό στην Νορβηγία. Όπως είπαμε, γενικά η πορεία του ΠΑΟΚ φέτος θα δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, αλλά αυτά θα τα δούμε όλα επίσης στην πορεία και μπορούμε να τα συζητήσουμε και με το Στέλιο αργότερα και με την παρουσία του στην άλλη γραμμή. Ενώ ο Παναθηναϊκός, παρότι βρέθηκε πολύ κοντά σε νίκη με σκορ που θα το εξασφάλιζε την πρόκριση, στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων δέχτηκε δύο τέρματα στο ΆΚΑ από τους Τσέχους της Χράντετς Κράλοβε. Και παρότι προηγήθηκε από το 61ο λεπτό με τον Τετέι 2-0, τελικά δεν νίκησε, το αγώνας έληξε 2-2. Το θέμα είναι ότι και η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ αλλά και του Παναθηναϊκού κρέμονται σε μια κλωστή, διότι αν αποκλειστούν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή συνέχεια για τις ομάδες αυτές. Και από πρώτερη εμπειρία γνωρίζουμε όλοι ότι θα δημιουργηθούν πολλές αναταράξεις, οι οποίες θα έχουν πολλές συνέπειες πιθανόν και στην πορεία του στο πρωτάθλημα, στο κύπελο, γενικότερα στη συνέχεια της χρονιάς. Κλείνουμε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία αγωνίστηκε στη Βουλγαρία με την Λεύσκη σε ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με το Λευκό 0-0. Δεν παραβιάστηκε κάποια αιστεία καμιάς ομάδας και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι οι ΑΕΚ είχαν περισσότερες ευκαιρίες. Ένα παιχνίδι το οποίο βέβαια δεν έχει κρυθεί. Την επόμενη Πέμπτη στις 5 ώρα το πρωί στην Νέα Φιλαδέλφεια θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στην League Phase του Champions League ή στην League Phase του Europa League.
0: Το αποτέλεσμα όμως είναι καλό. Το αποτέλεσμα είναι καλό, φαντάζομαι.
3: Ναι, είναι καλό, διότι δεν μετράει πλέον το εκτός έδρας γκολ. Δηλαδή, σε περίπτωση απευκταίο σενάριο, αν οι Βούλγαροι προηγηθούν, η ΑΕΚ αν ισοφαρίσει, το παιχνίδι πηγαίνει στην παράταση. Οπότε, συμφωνώ, είναι ένα αποτέλεσμα που δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα στην ΑΕΚ, αλλά όπως έχουμε πει, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, προκρίσεις δεν κρίνονται στο τι λέω εγώ ή στο τι λέμε εμείς γενικώς, όλα κρίνονται στο χορτάρι. Κλείνοντας, να αναφέρω έτσι και σύντομα για τις κυπριακές ομάδες που έχουμε δύο παρουσίες στον θεσμό του Europa και του Conference. Στο μέν θεσμό του Europa η Ομόνια θα υποδεχθεί στον επαναληπτικό στην Κύπρο, στη Λευκοσία, την ομάδα της Central Eden, από την οποία έχει ιτηθεί με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ η ομάδα της Πάφου για τον θεσμό του Conference θα αναμετρηθεί με την αλβανική Dynamo City, με την οποία επίσης εκτός έδρας είχε αναδειχθεί ισόπαλη 1-1. Όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα αναφέρουμε επίσης για να τα συζητήσουμε την επόμενη εκπομπή. Πάμε και στα πρωταθλήματα τα οποία έχουμε, που ξεκίνησαν σχεδόν όλα, τα μεγάλα, αναφερόμαστε πάντα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με εξαίρεση το γερμανικό. Στη Γερμανία, όπως σας άκουσα που είπες και εσύ, είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου με τον θεσμό του Super Cup, όπου η Dortmund με την Bayer αναμετρήθηκαν στο γήπεδο της Dortmund. Η Bayer κατάφερε τελικά να επικρατήσει. Καρέσας ξεκίνησε βασικός. Κωνσταντέλιας αγωνίστηκε από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Μπορούμε να συζητήσουμε μερικά πράγματα αργότερα. Πάντως ο Kovacs, ο προπονητής της Dortmund, με δηλώσεις τις οποίες έκανε, επένεσε το Κωνσταντέλια. Βέβαια θεωρεί ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτό. Εντάξει, εγώ πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι την μπάλα πρέπει να την κρατάμε χαμηλά. Μια καλή αρχή δεν σημαίνει τίποτα, αλλά σίγουρα τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά και οι δύο παίκτες, αλλά και πολλοί άλλοι που αγωνίζονται πλέον σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αγωνίζονται όχι απλά για να βρίσκονται στην αποστολή της ομάδος, αγωνίζονται για να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενδεκάδα. Το πρωτάθλημα στη Γερμανία ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα με την πρωταθλήτρια Bayern να υποδέχεται την ομάδα της Stuttgart, ενώ η Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια θα υποδεχτεί εντός έδρας την ομάδα του Αμβούργου. Στην Αγγλία, η Arsenal, μετά την κατάκτηση του Community Shield, ξεκίνησε την πορεία της προς εισπαράσπιση της Premier League, επικρατώντας τη Coventry με 3-0. Ο Τζόλης αντικαταστάθηκε στο 76ο λεπτό, δεν πέτυχε κάποιο τέρμα, ξεκίνησε βασικός, παίκτης του αγώνα επίσης, οπότε ξεκινάει πολύ θετικά μια διάκριση, αλλά βέβαια ο δρόμος μπροστά του είναι πολύ μεγάλος, μακρύς, δύσκολος, αλλά όπως και να το κάνουμε, ξεκινάει με πολύ θετικές προοπτικές. Το ίδιο συνέβη και με τον Τζολάκη, αγωνίστηκε βασικός με την ομάδα της Hull εναντίον της Manchester United, με πολύ καλή εμφάνιση, κατάφερε να κρατήσει το 0 στην εστία της η Hull και να επικρατήσει της United με 2-0. Βαριά ήταν για την Tottenham, εκτός έδρας από την Brentford με 3-0. Σε άλλες αναμετρήσεις, σε λίγη ώρα στις 11 στο Etihad, η City θα υποδεχτεί την ομάδα της Bournemouth, ενώ στη 1:30 ώρα έναρξης στον αγώνα της Newcastle με τη Liverpool. Και πάμε στην Ισπανία, όπου εκεί η Real στην Καταλωνία δυσκολεύτηκε έναντι της Εσπανίας. Κατάφερε τελικά με τον Έσπι στο 20 λεπτό να πάρει μια πύριος νίκη, κατάφερε να επικρατήσει τελικά με 2-1. Η πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα στις 5:30 θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για υπεράσπιση και κατάκτηση βεβαίως ενός ακόμα πρωταθλήματος αγωνιζόμενη εκτός έδρας με την Έλτσε, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης στη 1 η ώρα θα υποδεχτεί την ομάδα της Villarreal. Στην Ιταλία, η πρωταθλήτρια Ιταλίας, η Ίντερ, ξεκίνησε και αυτή με ευρία νίκη επί της Μόντσα με 4-1. Η Νάπολη επικράτησε τη Τζένοα με 0-2, ενώ αναφέρουμε και εδώ την παρουσία ενός ακόμα Έλληνα παίκτη που ξεκίνησε και αυτός πολύ καλά. Μιλάμε για τον Δουβίκα, ο οποίος στο 54ο λεπτό πέτυχε το εκτός έδρας τέρμα για την ομάδα της Κόμο. Είχε επίσης τα τελευταία λεπτά, άτυχο στάθηκε διότι έστειλε την κεφαλιά στο δοκάρι. Με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της Ουντινέζε και όχι στα δίκτυα. Ουντινέζε Κόμο τελικό αποτέλεσμα 1-1. Στις 2:30 ώρα έναρξη στον αγώνα της Φροζινόνα με τη Γιουβέντους, η Ρώμα του Κουλιαράκη θα υποδεχτεί τη Φιωρεντίνα με ώρα έναρξη στις 5:15, ενώ το Ρήνο Μίλαν, ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει την ίδια ώρα. Στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain μετά την απώλεια του Super Cup θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την ομάδα της Ρεν, ο αγώνας αυτός ξεκινάει στις 5:15. Στα άλλα παιχνίδια που είχαμε σήμερα το πρωί, Lens-Auxerre 5-2, Μαρσέι Στρασβούργο 4-0 και Τουλούζ Λιόν 2-0. Και θα κλείσουμε στα γρήγορα την αναδρομή μας, τη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Πορτογαλία, όπου μεσοβδόμαδα η ομάδα της Μπενφίκα επικράτησε της Καζαπία 4-0 και σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτή τη νίκη, πρωταγωνιστικό ρόλο βρήκε και ο δικός μας, εισαγωγικά ο Παυλίδης, που πέτυχε 3 τέρματα, ενώ η Sporting, παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, επικράτησε την ομάδα της Αμέρικα με 3-1. Ενώ η πρωταθλήτρια η Πόρτο και αίτητη μέχρι στιγμής θα ξαναβρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας εφόσον επικρατήσει της Αρούκα εντός έδρας σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 5:30. Πριν κλείσω, απλά να αναφέρω μια είδηση από το διεθνή χώρο που αξίζει να την αναφέρουμε, η οποία τις τελευταίες μέρες βγήκε στον αέρα και έχει να κάνει με την πρόθεση του Ροναλντίνιο να επιστρέψει στα γήπεδα σε ηλικία 46 ετών. Και αυτό θα το κάνει με την ομάδα της Ραβένα, που βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Βέβαια, ο λόγος ο οποίος, από ό,τι λέει ο ίδιος, θέλει να το κάνει αυτό να επανέλθει, είναι να προσπαθήσει να καταφέρει το τέρμα νούμερο 300 στην καριέρα του. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σε θέση να το καταφέρει αυτό. Και βέβαια, έχει να κάνει όλη η παρουσία του στη Ραβένα με την εμπλοκή του στα διοικητικά, διότι μαζί με κάποιους φίλους του ή με κάποιους άλλους τέλος πάντων έχουν αγοράσει μετοχές της ομάδας αυτής. και θα προσπαθήσει βεβαίως να την ανεβάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Yeah. Αυτά για τον Ροναλντίνιο που για μένα προσωπικά, αυτή είναι προσωπική γνώμη, στα καλά του χρόνια ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι αρτιότερο είχαμε δει στο διεθνές ποδόσφαιρο. Όσον αφορά τέχνη, όσον αφορά ομορφιά ποδοσφαίρου, τεχνική τα πάντα. Αυτό όσον αφορά σίγουρα τον Ροναλντίνιο, οπότε...
0: Να ακούσουμε μια καλησπέρα από
3: τον Στέλιο. Εγώ γρήγορα μπόρεσα, τα είπα.
0: Μόλις τον κάλεσα. Να ακούσουμε μια καλησπέρα.
3: Γιατί να μην ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί να μην ακούσουμε.
0: Δεν ξέρω, μας ακούει ο Στέλιος. Στέλιο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω, παιδιά. Καλησπέρα, Κωστά.
3: Γεια σου, Στέλιο. Καλησπέρα.
0: Δεν ξέρω, τελείωσες με τη διασωγραφία, Κώστα?
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
3: Τα είπα όσο γίνονταν πιο γρήγορα, οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα.
0: Αφορμή που έτσι το ζήτησα αυτό είναι γιατί νομίζω ήταν μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο να βλέπεις ποδοσφαιριστές όπως ο Τζιόλης, ο Τσολάκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας, ο Παυλή.

0: Εγώ τουλάχιστον το κάνω. Θα θέλω να βλέπω τα παιχνίδια της Ντόρτμουντ. Χθες ήθελα να δω το παιχνίδι της Χαλ και ήμουνα με τη Χαλ, βλέποντας τον Τζολάκι κάτω τα δοκάρια. Ήμουνα με την Άρσεναλ γιατί έβλεπα τον Τζιόλι να πέσει εκεί. Δεν ξέρω εσύ, Στέλιο, πώς αισθάνθηκες και εσύ με τα Κώστα.
1: Ναι, να σου μιλήσω, Στέλιο.
2: Κοίταξε, νιώθεις λίγο περηφάνεια όταν βλέπεις δικά σου παιδιά και όταν εννοώ δικά σου εννοώ Ελληνόπουλα να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά μεγάλα πρωταθλήματα και σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, έτσι. Νιώθεις μια υπερηφάνεια, Τώρα από εκεί και πέρα, ο λόγος που νομίζω θες να συζητήσουμε είναι για το παιχνίδι κυρίως της Dortmund Bayern και κυρίως για τον
0: Κωνσταντέλια. Αφορμή
2: λοιπόν,
0: που...
2: επειδή καταρχήν είδα το παιχνίδι, έτσι, σηκώθηκα, το είδα όλο το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν άδικα το αποτέλεσμα. Παρόλο που η Dortmund έχασε κλασικές ευκαιρίες προς το τέλος του παιχνιδιού, έχασε και ο Καρέτσας ευκαιρίες, έχασαν και πολλές ευκαιρίες. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζεσαι όμως μια Bayern, η οποία όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Bayern. Η ενέργεια που έκανε στον γκολ ο Κωνσταντέλιας.
0: Το είδα.
2: Ναι, μαγεία, είναι μια φανταστική ενέργεια. Ναι. Είναι αυτές που ξέρει να κάνει, που έκανε πολλές φορές με τον ΠΑΟ, που έπαιρνε την μπάλα, ξεκίναγε στο 1v1, έκανε την μπούκα προς τα μέσα. Αυτά βέβαια είναι όλα δουλεμένα στις προπονήσεις, έτσι. Περνάει overlapping ο παίκτης από πίσω, τον βγάζει στον κενό χώρο αντί να σουτάρει, σπάει την μπάλα προς τα πίσω, έρχεται ο άλλος τρέιλερ. Πράγματι είναι δουλεμένα και στην εντέλεια.
0: Ξέρεις, τώρα έπεσα σε ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω ποιο site, και είχαν καρέ-καρέ όλες τις ενέργειες του Κωνσταντέλια. Εγώ δεν το είχα αντιληφθεί αυτό. Έπαιξε τελικά, μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε δηλαδή.
2: 46.
0: Έπαιξε μισό παιχνίδι και έκανε τόσες πολλές ενέργειες. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Κώστα τώρα, αν πιστεύεις ότι, επειδή είναι άλλο Ντόρτμουντ και άλλο ΠΑΟΚ, αν ο Κωνσταντέλιας μπορεί να ξεδιπλώσει και καλύτερα στοιχεία σαν ποδοσφαιριστής. Μιλάω για τον Κωνσταντέλια και φυσικά και για τον Κάρετσα. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή, όπως είπα και πριν, όπου αναφερόμαστε σε Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται πλέον στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και, όπως είπα πριν, δεν είναι απλά για να βρίσκονται εκεί, για να συμπληρώνουν τη 16άδα. Οι περισσότεροι από αυτούς που αναφέρουμε πλέον έχουν βασικό ρόλο στις ομάδες τους. Οπότε από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ θετικό, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Από την άλλη, εγώ έχω πει αρκετές φορές ότι θέλω να περιμένω, γιατί εντάξει, μια καλή εμφάνιση, ένα καλό πρώτο παιχνίδι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Απλά είναι για να κάνουμε εδώ τη συζήτηση. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν ταλέντο, ο δρόμος είναι μεγάλος, είναι μακρύς, είναι δύσκολος, αλλά βέβαια υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να πετύχουν και να κάνουν πολύ καλή καριέρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε την καλύτερη κίνηση, διότι αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα τον βοηθήσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Η Bundesliga πιστεύω ότι σε για τέτοιους παίκτες, σαν τον Κωνσταντέλια, είναι ιδανικό πρωτάθλημα, γιατί η Bundesliga είναι πρωτάθλημα που βασίζεται στην επίθεση, δεν έχει να κάνει π.χ. με αυτό που βλέπουμε στην Ιταλία, που είναι περισσότερο τακτική, περισσότερο άμυνα. Οπότε τέτοια πρωταθλήματα πιστεύω ότι τον ευνοούν πολύ. Επίσης τώρα για το ΠΑΟΚ που ανέφερες, κοιτάξτε, το θέμα με το ΠΑΟΚ, εγώ δεν θα γίνω συνήγορος του κόσμου του ΠΑΟΚ. Δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απλά μόνο η πώληση του Κωνσταντέλια. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που έχουν εξοργήσει κάποια μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ, διότι βλέπουν ότι δεν υπάρχει ενίσχυση, βλέπουν ότι φεύγει ο καλύτερος παίκτης και δεν φαίνεται στις ημέρες που ακολουθούν να υπάρχει κάποια πρόθεση. Θα γίνουν κάποιες μεταγραφές, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο το ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Αυτό που φαίνεται, που βλέπω εγώ τουλάχιστον και δεν νομίζω να κάνω λάθος, είναι ότι η αγανάκτηση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο του ΠΑΟΚ, έχει να κάνει περισσότερο με την ότι ο Σαββίδης πλέον δεν δίνει το παρόν, είναι εξαφανισμένος γενικώς, ή αν εμφανίζεται μια συστόση. Υπάρχουν θέματα και με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, με τον Μιστακίδη και όλα αυτά που πιθανόν πυροδοτούν κάποιες άλλες καταστάσεις, αλλά η ουσία είναι ότι αυτό που θεωρεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ότι δεν υπάρχει πλέον διάθεση για ενίσχυση. Δηλαδή έχει χάσει πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί και τα λεφτά που πήρε από το Κωνσταντέλια να τα δώσει κάπου αλλού. Εντάξει, σίγουρα πλέον όλες οι ελληνικές ομάδες και όχι μόνο θα πρέπει έτσι να μάθουν να λειτουργούν, να ξέρουν ότι σε κάποια φάση της καριέρας τους ένας παίκτης θα φύγει και αν τον αγόρασαν 1 εκατομμύριο.

0: και τον δώσουν 10, αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουν και να τα δείξουν κάποιους άλλους παίκτες ή να ενισχυθούν αναλόγως.
1: Όχι, το έθεσε σωστά, γιατί εγώ είδα όλα αυτά τα βρωμερά σχόλια που μου προκάλεσαν και μια ιδέα, αλλά καταλαβαίνω ότι η οργή δεν έχει να κάνει μόνο και μόνο με το γεγονός ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, που για μένα φυσικά καλά έκανε και όλοι συμφωνούμε σε αυτό, αλλά είναι ο τρόπος, όπως μου εξήγησε και τηλεφωνικά ο Στέλιος νωρίτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει το ίδιο όμως σενάριο και στην περίπτωση Τζολάκη, Στέλιο.
2: Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας για τους παίχτες που λέμε, μην ξεχνάμε ότι και ο Παυλίδης αγωνίζεται σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, έτσι. Και ήταν μήλο της Έριδος για την Μπαρτσελόνα αυτό το καλοκαίρι, κάτι που δεν έγινε τελικά. Από εκεί και πέρα τώρα να σας πω για, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που λέτε τώρα, έτσι, για τους φιλάδους του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι κανένας από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους σωστούς οπαδούς, έτσι, δεν θα ήθελε να κόψει τον δρόμο του Κωνσταντέλια προς την Ντόρτμουντ. Όλο αυτό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον Κωνσταντέλια, όπως είπε και ο Κώστας πολύ σωστά. Δεν έχει να κάνει με το ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας, ούτε έχουν κάτι με τον Κωνσταντέλια. Οι οπαδοί και οι φίλοι του ΠΑΟΚ τάσουν με τη διοίκησή τους. Και αν άκουσες στο παιχνίδι του Κυπέλου, νομίζω ήταν που αρχίσανε εν χορό και βρίζανε όλη τη διοίκηση. Λοιπόν, κανένας δεν έβρισε τον Κωνσταντέλια. Μακάρι ο Κωνσταντέλιας να πάει και να παίξει και να βγάλει μάτια, και ειδικά σε ένα πρωτάθλημα όπως είπε ο Κώστας, το οποίο δεν υπάρχουν σκοπιμότητες, εκεί παίζει μπάλα, και σε μια ομάδα η οποία θα σε δουλέψει 100%, μην πω 1000% σωστά, και θα σου αναδείξει το ταλέντο σου χωρίς σκοπιμότητες. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας θα δείξουν πολλά πράγματα φέτος. Από εκεί και πέρα τώρα εγώ καταλαβαίνω τον οπαδό. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεσαι καθαρά.
2: Καταλαβαίνω τον οπαδό του ΠΑΟΚ, την αγανάκτησή του, γιατί κάνει και εμένα και εσένα και τον καθένα μας. Δεν μας ενδιαφέρει την Ντόρτμουντ, την Μπάγερν, την Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα. Μας ενδιαφέρει η ομάδα μας. Έτσι. Και ειδικά αυτοί που είναι πιο πορωμένοι και πιο οι χούλιγκανς, ας πούμε, που ακολουθούν συνέχεια την ομάδα, είναι πολύ κοντά στην ομάδα, ζούνε για την ομάδα, ζούνε για το επόμενο παιχνίδι που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον για το τι θα κάνει η Μπάγερν, τι θα κάνει η Ντόρτμουντ, στη σκασίλα τους μεγάλη. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η ομάδα τους. Και όσο βλέπουν ότι η ομάδα τους δεν ενισχύεται, όπως είπε και ο Κώστας, δεν υπάρχει η παρουσία του Προέδρου να ζεστάνει την ατμόσφαιρα, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα φέτος στην Τούμπα. Το αντίθετο όμως, βέβαια, αφού με ρώτησες για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα
1: μου. Αλλά νομίζω ότι μου εξέφερες την αγανάκτηση και τη δική σου για τις κινήσεις του Μαρινάκη, ότι φέτος δεν έδωσε ενίσχυση.
2: Όχι, θα σου πω ότι η διαφορά με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με τους οπαδούς του Ολυμπιακού ήταν ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξέραν όλο το καλοκαίρι και όλο το προηγούμενο διάστημα ότι γίνονται συζητήσεις να φύγει ο Τσολάκης, γίνονται συζητήσεις να φύγει ο Μουζακίτης, γίνονται συζητήσεις να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Δηλαδή γνωρίζανε πράγματα. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είδανε τον παίχτη τους να παίζει Τετάρτη, Πέμπτη βράδυ, τέλος πάντων, πότε ήταν Europa League, και την Παρασκευή το πρωί να μπαίνει στο αεροπλάνο και να πηγαίνει να περνάει εξετάσεις από την Ντόρτμουντ. Και τους ήρθε εντελώς ξαφνικό. Σε αντίθεση με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που όλο το καλοκαίρι γνωρίζανε ότι υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία του Κωνσταντίνου Τσολάκη, του Μουζακίτη και άλλων παιχτών, και ήταν κάπου συγκρατημένοι ότι ναι, μπορεί και να φύγει ή μπορεί και να μείνει. Λέτε να φύγει και ο Ελκαμπή, λέτε να φύγει και αυτό. Δηλαδή υπήρχαν συζητήσεις, ήξερε ο κόσμος τι γίνεται.
1: Κυρίως όμως μέσα από δημοσιεύματα.
2: Αυτό
1: συμβαίνει όμως μέσα από δημοσιεύματα. Δεν συμβαίνει από την ίδια τη διοίκηση. Ποτέ δεν συμβαίνει.
2: Καλά, από τη διοίκηση κανένας δεν βγει να σου πει, ξέρεις τι, συζητάμε με τη Ντόρτμουντ, ας πούμε, για να θα φύγει ο Κωνσταντέλιας. Απλά αυτά βγαίνουν δημοσιογραφικά μέσα από τα site κτλ. Αλλά δεν στο διαψεύδουνε. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και η αγανάκτηση του κόσμου του Ολυμπιακού ήταν γιατί άλλη μια χρονιά, για άλλη μια, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Βλέπω και τον Παναθηναϊκό τώρα που ταλαιπωρείται για να μπει στους ομίλους. ακόμα και η ΑΕΚ που έχει την πιο έτοιμη πιστεύω αυτή τη στιγμή ομάδα, νομίζω ότι ταλαιπωρούνται με αυτό που κάνουν, το να μην τελειώνουν τη μεταγραφική τους, πώς το λένε, τις μεταγραφές τους πριν ξεκινήσουν τα ευρωπαϊκά επίσημα παιχνίδια, ώστε να έχουν όλους τους παίχτες τους έτοιμους. Και πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα μπούμε στους ομίλους του Champions League, αν θα περάσουμε στο Europa League, ή αν δεν, και εγώ δεν ξέρω, αποκλειστούμε. Ή... Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, Κώστα.
0: Ναι, ναι, σωστό. Όλα απλά θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε κάποιος το ίδιο και είπε για το ΠΑΟΚ. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι γίνεται για το ΠΑΟΚ, συμφωνώ ότι φέτος τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ καλά και δεν έχει να κάνει με το Κωνσταντέλια μόνο, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά αυτό που θα φανεί, που θα δείξει πάρα πολλά το τι θα γίνει στις επόμενες εβδομάδες, είναι το τι θα γίνει την εβδομάδα που μας ακολουθεί. Αν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αποκλειστούν, θα υπάρχουν σοβαρές αναταράξεις διοικητικά, ποδοσφαιρικά. Ο Παναθηναϊκός ήδη έχει κάνει πολλές επενδύσεις, προφανώς ετοιμάζεται, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, για να φτιάξει την ομάδα του Βοτανικού, ας το πούμε έτσι. Αλλά αν καταφέρει εισαγωγικά να αποκλειστεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα υπάρξουν, δεν λέω ότι θα τεθούν αυτόματα εκτός πρωταθλήματος, αλλά θα υπάρξουν σίγουρα πολλές φασαρίες, ας το πούμε, θα βγουν πάρα πολλά. Επίσης, Αλέκο, αυτό το οποίο είπες εσύ για τα σχόλια, λοιπόν, αν κάποιος πάει στο γήπεδο και αν κάποιος καθίσει στο Facebook και διαβάσει, ας πούμε, ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τι γράφεται, είναι πραγματικά σαν να μιλάμε για διαφορετικούς κόσμους. Οι οποίοι ασχολούνται με το Facebook και γράφουν και βρίζουν και καταργούνται και οι περισσότεροι από αυτούς, ανάθεμα αν έχουν δει ποτέ ένα γήπεδο, απλά είναι μια κατάσταση που θυμίζει τις παλιές εποχές της Ελλάδας, όπου παλιά δεν υπήρχαν τα πληκτρολόγια, υπήρχαν τα καφενεία, όπου μετά τον αγώνα μαζεύονταν οι άνθρωποι. Εγώ τώρα θυμάμαι από την έδρα, από τις δικές μου εμπειρίες, άνθρωποι που δεν είχαν πατήσει ποτέ στο γήπεδο, δεν είχαν πληρώσει ποτέ 5, 10, 20, 50, 100 δραχμές να δουν την ομάδα του Δεσσαϊκού, με την πρώτη στραβή θα τους έβλεπες, ας πούμε, κριτική. Να φύγει αυτός, δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Ναι, τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν μεταφερθεί σε ένα πληκτρολόγιο.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, αυτό γίνεται και σε άλλα θέματα, αλλά δεν ξέρω τι λες.
0: Όχι, όχι, εννοείται. Τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Απλά αυτό το οποίο συμβαίνει και στο πληκτρολόγιο, στο κόσμο το σημερινό, είναι το ίδιο πράγμα. Θεωρώ ότι δεν θα πω οι 10 στους 10 που γράφουν αυτά τα πράγματα, οι 7 στους 10 δεν ξέρουν που βρίσκεται το γήπεδο της ομάδας που λένε ότι υποστηρίζουν.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Τελεία. Είμαστε ανεκπαίδευτος σαν λαός.
2: Να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπες, ότι πώς το λένε, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλειστούν θα έχουν και πρόβλημα με κάποιους παίκτες με υψηλά συμβόλαια.
1: Ναι,
2: γιατί πιστεύω. Όταν δεν έχεις πλέον έσοδα από την Ευρώπη, να κρατάς κάποια τόσο υψηλά συμβόλαια για να παίζεις μόνο πρωτάθλημα και κύπελο, δεν νομίζω. Άρα θα υπάρχουν και εκεί προστρίβες στις ομάδες.
1: Λογικό.
2: Εύχομαι να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί θα είναι κρίμα. Αλλά δεν είναι απίθανο το σενάριο αυτό.
0: Όχι, όχι. Και μετά ένα-δυο στραβά αποτελέσματα ακόμα και θα αρχίσουμε να κάνουμε να παίζουμε στοίχημα. Ποιος θα προλάβει την παρέλαση της 28ης.
1: Εγώ πάντως επιμένω, πέρα από αυτό που είπες και είναι σωστό για το Facebook, το ότι ναι, παιδί μου, βγαίνει ο καθένας που δεν έχει πατήσει το γήπεδο, που δεν έχει πλήρη εικόνα. Αλλά εγώ μπήκα στη διαδικασία, στεναχωρήθηκα δηλαδή. Όχι, στεναχωρήθηκα, δηλαδή μέσα μου αισθάνθηκα μια ιδέα, γιατί διάβασα 20 σχόλια και όλα τα 20 σχόλια ήταν καταδικαστικά, ήταν δηλαδή καταπέλτες για τη διοίκηση, για το ένα, για το άλλο. Κοίταξε, και εγώ κάποτε όταν ήμουνα στην Πάτρα, επειδή ο Γιωργάτος ήταν μεγάλος παίκτης και όταν έπαιζε στην Παναχαϊκή, όταν έφυγε ο Γιωργάτος στεναχωρηθήκαμε όλοι, αλλά εντάξει, θα μου πεις άλλο Παναχαϊκή, άλλο ΠΑΟΚ. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
2: Δεν έχει σημασία, Αλέκος. Το είπα και πριν αυτό στην κουβέντα μας. Ο οπαδός είναι ο οπαδός. Πονάει την ομάδα του. Και Καλαμάτα να είσαι, και Ηρακλής να είσαι, και Άγια Νάργυρη να είσαι, που λέει ο λόγος. Πονάς την ομάδα σου. Πες το καλό για την ομάδα σου.
1: Το θέμα είναι πάντως, και αυτό κρατάμε, ότι πλέον οι παίκτες παίζουν σε ένα πιο ευνοούμενο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που θα τους δώσει εφόδια να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο. δεν το αφισβητεί κανείς μας. Άλλο να παίζεις, ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Είναι πρωτάθλημα τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας. Τώρα όταν πας, φεύγεις και αφήνεις την Ελλάδα και πας στην Αγγλία και πας στην Ιταλία και πας σε ένα πιο ευνοούμενο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που θα σου δώσει.
2: Αλέκο, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Θα έχει αντίκτυπο στην εθνική μας ομάδα.
1: Ναι, το πιστεύω.
2: Αυτό θα φανεί στην εθνική μας ομάδα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν άκουγες το speaker εχθές που μετέδε το παιχνίδι της Χαλ με την... με τη Manchester United, να θυμάμαι αν είναι United.
1: Εγώ στο Στέν είναι το παιχνίδι, δεν ξέρω για τον, για τον Άγγλο speaker, δεν ξέρω για τον Ελληνα speaker. Εγώ το βλέπα στην Αγγλική, δηλαδή δεν ξέρω τι.
2: Ναι, εγώ το έβλεπα σε speaker ελληνικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλεγε ότι πραγματικά ο Τζολάκης μπορεί να είναι 22-23 χρονών, πόσο είναι, αλλά έχει πολλές εμπειρίες από ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Βέβαια έχει. Το γεγονός ότι από 20 χρονών ήταν βασικό στον Ολυμπιακό και σε μάλιστα σε παιχνίδια Champions League, είναι μια...
2: Τώρα, δεν είναι εύκολο για κανέναν να αντιμετωπίσει Κωνσταντέλια ή Καρέτσα, να έχει αντίπαλο το Harry Kane, ας πούμε, ή τον Ολίσιο ή δεν ξέρω ποιον, έτσι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το πράγμα. Και να τον αντιμετωπίζεις 2-3 φορές.
1: Αλλά και ο ρυθμός των προπονήσεων στην Dortmund θα είναι πολύ πιο απαιτητικός.
2: Θα σου πω κάτι. Επειδή έβλεπα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού ταυτόχρονα στο κινητό με τον Ατρόμητο.
1: Πώς τα κατάφερε.
2: Τα κατάφερε, εντάξει. Έβλεπα την Dortmund με την Bayern και στο κινητό είχα και το Ολυμπιακό.
1: Είναι σαν να τρως τώρα ένα γκουρμέ φαγητό με ένα σουβλάκι.
2: Ναι, είναι αυτό που σου έλεγα την άλλη φορά. Να τρως παϊδάκι και εσύ να μου λες πάμε φάμε τώρα στέβια με αυγάξο. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι νόμιζα ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού το έχω βάλει σε αργή κίνηση. Και έλεγα γιατί αυτοί δεν προχωράνε, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν προχωράνε αυτοί. Οι άλλοι εδώ τρέχουν σαν μπουρλί, δικοί μας γιατί πάνε τόσο αργά.
1: Αυτό που λέμε.
2: Έψαχνα να βρω στο κινητό πώς έχουν κάνει πατήσει τίποτα και πηγαίνει αργά να
1: πει. Για να ακούσουμε και τον Κώστα. Κώστα.
0: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή είχα αυτή την εμπειρία παλιότερα. Εγώ μόνο ΑΕΚ είδα σήμερα το πρωί και έβλεπα λίγο καλαμάτα Άρη. Στο ημίχρονο. Αλλά αυτή την εμπειρία την είχα νιώσει και εγώ. Θυμάμαι χρόνια πριν, δεν μιλάω για σήμερα το πρωί. Έβλεπα ένα παιχνίδι της ΑΕΚ στο ΆΚΑ, πριν να ήταν με τον Όφη, και μετά είχε το παιχνίδι της Arsenal με τη Liverpool. Τελειώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ και αρχίζει της Arsenal και ήταν αυτή ακριβώς η αίσθηση. Δηλαδή, νόμιζε ότι το παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος παίζονταν σε αργή κίνηση. Δηλαδή, είναι απίστευτα. Δηλαδή, η ρυθμή, η διαφορά του ρυθμού, το πώς παίζει, πώς κατεβαίνει η μπάλα, πώς αλλάζει από τη μια μεριά στην άλλη, πώς πηγαίνει, είναι απίστευτο. Συμφωνώ.
1: Πάντως,
0: εντάξει, παιδιά, οι παίκτες θα ανεδείξουν.
1: Για τον Τζιόλι δεν μιλήσαμε, παιδιά. Και ο Τζιόλις έχει αποθεωθεί από τους φιλάθλους της Arsenal. Και ξέρεις, έβλεπα σε αργή κίνηση, κινήσεις που κάνει, πώς σκέφτεται. Ο προπονητής, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, ας με συγχωρέσετε της Arsenal, έχει μιλήσει με τα καλύτερα.
0: Ο Αρτέτα,
1: ναι. Θέλω να πω ότι βλέπω πολύ μέλλον και στο Τζιόλι, έτσι, ο οποίος πραγματικά αυτό το παιδί δούλεψε. Έβλεπα σε βίντεο σύντομο το βιογραφικό του, είχε αναδειχθεί το ταλέντο του από μικρός, ήταν στον ΠΑΟΚ, πήγε 20 χρονών στην Norwich, σχεδόν απέτυχε εκεί και δεν το βάλε κάτω. Πήγε στην Τβέντε, μετά μεταγράφηκε στην Μπριζ, αφού πήγε στην Άιντραχτ και εκεί ουσιαστικά είπε ναι, αυτός είμαι. Και τώρα πλέον είναι πίσω στην Premier League και ίσως να δούμε έναν αποκαλυπτικό Τζιόλι φέτος.
2: Αν θες το δικό μου το σχόλιο.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Τζιόλις από όλους αυτούς που αναφέραμε έχει το πιο δύσκολο έργο. Το να ξεκινάς βασικό στην Arsenal νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, ο Καρέτσας, ναι, και ο Κωνσταντέλιας, παρόλο που ακόμα δεν νομίζω ότι είναι έτοιμοι για 90 λεπτό, αλλά όταν θα είναι έτοιμοι, νομίζω ότι ο Τζιόλις έχει το πιο δύσκολο έργο από όλους. Το να είσαι βασικός στην Arsenal είναι μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ συμφωνώ για το λόγο που ανέδειξε πριν ο Κώστας Σαρακίνησης, που είπε ότι το πρωτάθλημα της Γερμανίας είναι πιο είναι ένα καλό πρωτάθλημα για τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα, γιατί είναι τέτοιο το ποδόσφαιρο που παίζουν οι Γερμανοί. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, γιατί
3: είναι ανοιχτό ποδόσφαιρο.
1: Το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο ποδόσφαιρο για έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Κώστα.
0: Εγώ θα βάλω στην εξίσου, θα βάλω και τον Τζολάκη. Ότι είναι και, αυτό, και γι' αυτό θα είναι δύσκολα φέτος, διότι θα υπερασπίζεται τα δίκτυα μιας ομάδας που θα βρίσκεται διαρκώς υποπίεση, θα έχει το άγχος το να παραμείνει στην Premier League. Αυτό θεωρώ, αλλά ας με διορθώσει ο Στρίλος αν κάνω λάθος. Νομίζω ότι ο Μπτζολάκης είχε εκφράσει, είχε ζητήσει από τη διοίκηση του Ολυμπιακού κάποια στιγμή να φύγει. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο η περίπτωσή του είναι ίδια με τον Κωνσταντέλια, γιατί με τον Κωνσταντέλια υπήρξαν και άλλες απόπειρες παλιότερα. Mm. Και στο ρεπορτάζ δεν φαινόταν, δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο ήθελε ο ίδιος να φύγει, γιατί από ό,τι περνούσε τουλάχιστον προς τα έξω, ο Κωνσταντέλιας ήθελε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια το τι άλλαξε και πήγε στη Γερμανία, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά με τον Τζολάκη νομίζω υπήρχε πρόθεση του ίδιου να δοκιμάσει τύχη στο εξωτερικό μετά από κάποιο σημείο.
2: Ναι, έχει δίκιο ο Κώστας. Έτσι ακριβώς είναι. Μετά τις επιτυχίες που είχε με τον Ολυμπιακό, ήθελε να μείνει με αυτό το πρόσημα των επιτυχιών, να φύγει, να πάει να ρισκάρει, όχι να ρισκάρει, να δουλέψει και να δει την τύχη του σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Με την προοπτική ότι κάποτε θα ξαναγυρίσει πάλι στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αυτό που λέω ο Κώστας έχει δίκιο, ότι ο Τζολάκης θα είναι ένας από τους παίκτες ο οποίος θα δεχτεί αρκετή πίεση, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει τόσο το βάρος όσο θα το έχει ο Τζιόλης, ας πούμε, που παίζει στην Arsenal. Γιατί και να φας 3 γκολ από τη Liverpool, που λέει ο λόγος, παίζει με τη Liverpool, παίζει με τη Manchester City, παίζει με την Arsenal. Εντάξει, άλλο να είσαι τερματοφύλακας της Liverpool ή της Manchester City και άλλο να είσαι της Hull.
1: Εγώ νομίζω...
2: Θα κρατήσει θερμοπύλες όσο μπορεί, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα σπάσει, έτσι δεν.
1: Εγώ νομίζω όμως ότι το κριτήριο στην προκειμένη φάση είναι η στατιστική που αφήνει ο τερματοφύλακας. Δηλαδή, ναι, πόσα αποκρούσεις, ναι, έκανε. Δηλαδή, είτε παίζει στην Arsenal, αν παίζει στην Arsenal, μπορεί να μην κάνει και καμία αποκρούση, γιατί φαντάζομαι ότι ο τερματοφύλακας της Arsenal δεν θα έκανε καμία επέμβαση στο παιχνίδι με την Coventry, γιατί η Arsenal είχε έναν ρόλο να παίζει την Coventry σαν τη γάτα με τον ποντίκι. Ίσα-ίσα εγώ πιστεύω ότι η Χάλη είναι μια ομάδα που ταιριάζει στον Τζολάκη, γιατί εκεί μπορεί να αναδείξει να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στον αγώνα. Δηλαδή, ναι, θα δεχτεί αρκετά γκολ, αυτό το περιμένουμε όλοι, αλλά θα του δοθεί ευκαιρία να κάνει και καλές επεμβάσεις, αν έχει έναν καλό αγώνα.
2: Αλέκο, δεν είναι μόνο επεμβάσεις, είναι ότι ακόμα και ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, όπως λες, που δεν θα δεχτεί από το μισό πρωτάθλημα, ας πούμε, δεν θα δεχτεί και πολλή πίεση, είναι το πώς καθοδηγεί όμως την άμυνα και την ομάδα, έτσι από πίσω.
1: Εμένα πάντως αυτό που μου άρεσε, πέρα από τις επεμβάσεις του, είναι το πώς καθοδηγούσε την άμυνα, ήταν σαν μαέστρο.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Το είδες και εσύ, Κώστα, αυτό?
0: Όχι, εγώ δεν είδα το παιχνίδι, να μην λέω ψέματα ότι είδα το παιχνίδι. Εγώ ξύπνησα 3:45 για να δω την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει, όταν παίζει ΑΕΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτά πράγματα.
1: Για την ΑΕΚ και φέτος, για πες μας, Κώστα, τη βλέπεις το ίδιο, καλή, χειρότερη, καλύτερη, τι βλέπεις?
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε γενικά για πρωτάθλημα, για ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, να πούμε
1: κάποια πράγματα. Ναι, ελληνικό πρωτάθλημα, ας κρατήσουμε.
0: Ωραία, ωραία. Ας πω για την ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για ένα σοβαρό πρωτάθλημα, ξέρεις.
0: Εντάξει. Με αυτό ασχολούμαστε. Σοβαρό ή όχι, με αυτό ασχολούμαστε. Τι να κάνουμε.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, ΑΕΚ. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που σίγουρα έχουν να κάνουν πρώτα-πρώτα με την φυγή του Πινέδα. Ένας από τους καλύτερους παίκτες τα τελευταία χρόνια. Μεγάλη υπόθεση στο κέντρο. Βέβαια, η ΑΕΚ προφανώς θα αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού. Εγώ θεωρώ ότι είναι, όπως είπε ο Στέλιος, ναι, σίγουρα είναι η πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έκανε προστατευτερές πολλές. Έγιναν αρκετές μεταγραφές, αλλά υπάρχει πυρήνας, ο οποίος αυτόν θα προσθεθούν στη βασική ενδεκάδα 2-3 παίκτες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, εννοείται, εγώ θέλω να το πάρει. Ο Στέλιος θέλει να το πάρει ο Ολυμπιακός, εννοείται. Αλλά όσον αφορά τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, θεωρώ πάλι ότι θα είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και Παναθηναϊκός με ερωτηματικό. Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, ναι. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα, πιστεύω θα υπάρξουν προβλήματα. Και για το ΠΑΟΚ φέτος δεν το συζητάω. Θεωρώ ότι θα μείνει πίσω. Οπότε θα είναι πάλι υπόθεση των τριών του λεκανοπεδίου, όποια σειρά θέλετε.
1: Εν τω μεταξύ, κάτι μου λέει για τον Ολυμπιακό, Στέλιο, ότι εφέτος δεν τον βλέπεις το ίδιο καλά όπως... Τι μου λέγες?
3: Εγώ ή ο Κώστας
1: τον Εσύ, Στέλιο, εσύ.
3: Ναι, κοίταξε, όταν ακόμα κάνεις μεταγραφές, έχει ξεκινήσει η ευρωπαϊκή σου πορεία, έχεις ξεκινήσει το πρωτάθλημα και εσύ ακόμα ψάχνεις να βρεις center for, ψάχνεις να βρεις ακραίους, ψάχνεις να βρεις αριστερό back και δεν έχεις ολοκληρώσει τις μεταγραφές σου και έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Υπήρχε μια συζήτηση να φύγει, να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Ποιος φταίει για τον αποκλεισμό. Δηλαδή όλα αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία. Πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία. Δηλαδή δεν μπορείς να φτάνεις τώρα, πώς το λένε, αρχές Σεπτέμβρη. Μπαίνεις, την άλλη εβδομάδα είναι η κλήρωση του Champions League, του Europa, και λες, εμείς δεν έχουμε σεντερφόρ ακόμα. Βλέπεις, ας πούμε, τον Ελκαμπή, που αν ήταν άλλος και το έκανε αυτό στο πέναλτι, το Πανένκα, και το έκανε και ερχόταν το παιχνίδι 0-0, δεν θα έφευγε από το γήπεδο, θα τον είχαν ενιτσάρει. Απλά επειδή είναι ο Ελκαμπή και το έχει κερδίσει ο Ελκαμπή αυτό το πράγμα που κάνει, κάπου του δίνεις άφεση αμαρτιών, ξέρω εγώ, και λες,
1: δεν
3: πειράζει, συγχωρούμε.
1: Δεν την αντιφάζει, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε.
3: Πήγαινε να εκτελέσει το πέναλτι και έκανε Πανένκα στα χέρια του τερματοφύλακα.
1: Άρα να το κρεμάσει και καλά έκανε...
3: Ναι, πήγαινε να κάνει τώρα μαγκιά. Όταν είσαι 0-0 δεν κάνει μαγκιά. Βάζεις τον γκολ να προηγηθείς και τελειώνεις.
1: Ναι.
3: Αλλά το έχει κερδίσει ο Ελκαμπή αυτό. Αν ήταν άλλος παίκτης, δεν θα έχει φύγει από το γήπεδο χτες, αν έρχονταν 0-0.
1: Λίγο πολύ όλοι έχουν θεματάκια. Η ΑΕΚ και αυτή μας ανέφερε.
3: Κοίταξε εδώ ο Παναθηναϊκός που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς από όλους.
1: Είναι ανέτοιμος.
3: Και βλέπεις ότι δεν έχει πάρει ακόμα νίκη. Τα καφενεία. Και η ΑΕΚ, ας πούμε, πέρυσι ξεκίνησε δυσκολεύοντας λίγο την πορεία της στις αρχές, έτσι, στα προκριματικά. Αλλά βλέπεις ότι μετά πήρε μια ροή η ομάδα. Είχε μια ροή και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε στο Conference League και, και πήρε το πρωτάθλημα φυσικά, έτσι. Είναι νωρίς να μιλήσουμε τώρα για τις ομάδες ακόμα, αλλά δεν είναι νωρίς ρεαλιστικά για τους στόχους που έχουμε. Δεν μπορείς να ξεκινάς, ας πούμε, Ευρώπη και να μην έχεις πάρει ακόμα τους παίκτες που θέλεις.
1: Πάντως, Κώστα, αυτός που η ομάδα που έχει δείξει λαμπερά στοιχεία και με το αποτέλεσμα που έφερε, το 3-0 είναι επιβλητικό, αλλά και για το γεγονός ότι στη σύνθεσή της είχε 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι όφη. Και εδώ θέλω ένα σχόλιο, το αναφέρα λίγο νωρίτερα με τον Κώστα, το φαινόμενο όφη θέλω να αναπτύξουμε. Γιατί δεν ξέρω πότε έχει συμβεί ξανά τέτοιο πράγμα. Ούτε στις χρυσές εποχές της δεκαετίας του 80, ξέρεις, δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο.
0: Λάρης. Πώς είναι. Λοιπόν, απλά πριν πω κάτι για τον Όφη, να κλείσω για αυτό το μεταγραφικό και το προγραμματισμό που αναφέρεις, και έχει απόλυτο δίκιο. Και επειδή συμβαίνει, το βλέπω και στην ΑΕΚ αυτό, δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι περιμένουμε την πρόκριση. Αν προκριθούμε στο Champions League, θα πάρουμε πιθανόν άλλους δύο παίκτες. Ή αν θα πάμε στο Europa, θα πάρουμε έναν παίκτη. Το θέμα όμως είναι ότι επειδή οι ευρωπαϊκές λίστες κλείνουν, δηλαδή την άλλη εβδομάδα πρέπει να δηλωθούν οι ευρωπαϊκές λίστες. Και είναι πολύ πιθανόν οι παίκτες αυτοί, οι οποίοι θα αποκτηθούν, αν αποκτηθούν, να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχή στους ομίλους. Ναι, είναι θέμα προγραμματισμού, θέλω να πει. Αν και η ΑΕΚ, παράδοξο, γιατί η ΑΕΚ πάντα είχαμε, στην ΑΕΚ είχαμε πάντα θέματα, σχετικά πήγαμε αρκετά καλά. Αλλά ναι, αυτό με τον Πινέδα ήταν σίγουρα ένα απώλεια. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Όφη. Όφη, παιδιά, θεωρώ ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του, της ιστορίας του, μάλλον, συγγνώμη. Έχει κατακτήσει Κύπελλο Ελλάδος, κατέκτησε και το Super Cup.
1: Sorry, παιδιά, δικό μου.
0: Δεν πειράζει, το Super Cup. Μη είπε Super Cup και θυμήθηκα που πανηγύριζαν οι κριτικοί τώρα. Μας την έκανε. Τι έλεγα, ναι. Λοιπόν, Όφη είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας του, θεωρώ. Με το προωθεί παιδιά από τις ακαδημίες του, Έχει περισσότεροι παίκτες είναι Έλληνες. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι εξαίρεση στο κανόνα. Πλέον οι ομάδες δεν μπορούν να το. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Μακάρι θα ήταν ευχή έργο, ας πούμε, όλες οι ομάδες να αναδεικνύουν ή να κάνουν αυτό που έκανε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, που ανέδειξαν παίκτες και τους.
3: Κώστα, και ο Ατρόμητος εχθές κατέβηκε με 7 Έλληνες.
0: Και ο Ατρόμητος, σωστά. Σωστά, έγινε και ο Ατρόμητος, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι σε επίπεδο διακρίσεων πλέον ο ΟΦ είναι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη φάση της ιστορίας του. Τώρα το τι θα καταφέρει από εδώ και πέρα, σίγουρα θα είναι στην πρώτη πεντάδα, θεωρώ. Πεντάδα, εξάδα, δηλαδή αν πούμε τώρα τους τρεις του λεκανοπεδίου, αν βάλουμε το ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον ΟΦ, δεν ξέρω ο Λεβαδιακός πώς θα παρουσιαστεί ακόμα, γιατί έχουν γίνει πολλές ανακατατάξεις. Θεωρώ ότι αυτές είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και αυτές είναι οι ομάδες που θα βρεθούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς της επόμενης περίοδου. Και να αναφέρουμε ότι ο πρωταθλητής του χρόνου προκρίνεται απευθείας στο League Face. Είναι και αυτό κίνητρο φέτος. Θα είναι κίνητρο αυτό. Μεγάλο.
1: Ο πρωταθλητής τι, Ελλάδος.
0: Ο πρωταθλητής Ελλάδος θα αγωνιστεί απευθείας στο League Face. Ναι, ναι, όποιος κατακτήσει το πρωτάθλημα, απευθείας στο League Face θα αγωνιστεί.
1: Αυτό είναι επειδή ανεβήκαμε βαθμολογικά στην συγκεντρωτική βαθμολογία της UEFA.
0: Σωστά.
3: Όπως βλέπεις, Αλέκο, η βαθμολογία και τη γενική βαθμολογία της Αν Ελλάδα, αλλά και η ειδική βαθμολογία των ομάδων, μετράει πολύ. Και παράδειγμα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποκλείστηκε από την ΑΕΜΕΚ και πέρασε κατευθείαν στο League Face. Έτσι, δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, αποκλείστηκε και πάει κατευθείαν να παίξει προκριματικό στην έπαιξε προκριματικό στο Euro Conference League.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε ανεβεί, αλλά μην χάσουμε αυτό το προνόμιο.
3: Κοίταξε, τώρα αυτά τα αποτελέσματα που φέραμε ήταν δεν θα πω απαράδεκτα, έτσι, για την εποχή.
1: Απαράδεκτα είναι τώρα, να μην κερδίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του και ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, εντάξει, είναι. Τώρα 2-0 και 2-2 είναι απαράδεκτο. Αυτό ναι, όντως είναι απαράδεκτο. Αλλά είναι και κάπου αναμενόμενα κάποια στραβοπατήματα. Και αυτά που έπρεπε να πούμε τώρα να χάσει από την Άντερλεχτ δύο φορές και μέσα και έξω. Δηλαδή, χάνουμε τσάπα βαθμούς. Αυτό θέλω να πω. Χάνουμε βαθμούς σαν Ελλάδα άδικα.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία κουβέντα κάνουμε, παιδιά. Δεν ξέρω. Αν θέλετε να προσθέσετε κλείνοντας κάτι.
0: Επιτρέψτε μου μόνο κάτι στα γρήγορα, έτσι, γιατί ρίχνω μια ματιά την ώρα που είμαστε στον αέρα και βλέπω τώρα και τις δηλώσεις του Φάμπρεγκας. Γιατί καλά αυτά που είπαμε για το Κωνσταντέλια, καλά αυτά που λέμε για το Καρέτσα, αλλά να αναφερθούμε και στο Δουβίκα. Αποθέωση Φάμπρεγκας στο Δουβίκα, λοιπόν. Οι δηλώσεις του είναι πολύ σημαντικός για εμάς ο Τάσος. Έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνον. Ανταποκρίνεται πάντα. Έχει μια νοοτροπία που δύσκολα συναντά στο σημερινό ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετικός. Παλεύει πάντα και παραμένει διαρκώς θετικός μέσα στην ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας παίκτης πόσο ανεβαίνει η ψυχολογία του, όταν ένας προπονητής τον επαινεί και δείχνει τον ενδιαφέρεται. Αυτά.
3: Και πόσο καλό είναι αυτό για τη χώρα μας.
0: Βεβαίως.
3: Μάλιστα,
1: ωραία. Ανεβαίνουμε πάντως και μακάρι, δεν ξέρω τώρα, αυτό να μας φέρει κάπου σαν εθνική ομάδα. Πάντως δεν ξέρω τι συμβαίνει με εσάς, αλλά εγώ θέλω για κάποιον λόγο να βλέπω τα παιχνίδια της Dortmund φέτος, να βλέπω τα παιχνίδια της Arsenal. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και με εσάς, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι. Ναι.
3: Εντάξει, εννοείται αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι θέλουμε να βλέπουμε τους Έλληνες να παίζουν και τις Μπενφίκα θέλω να βλέπω το να βλέπω όλους τους παίκτες, τον Παυλίδη, όλους τους παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό. Θα ήθελα, αν μπορούσα να έχω τη δυνατότητα, οι ώρες δεν μας βολεύουν βέβαια. Δυσκολεύουν πολύ οι ώρες, αλλά εντάξει.
1: Το γερμανικό ξεκινάει λίγο νωρίς, είναι.
3: Ναι, όταν αλλάξει η ώρα ξεκινάει στις 11.30, οπότε.
0: Έτσι, είναι 11.30 το γερμανικό, βολεύει προς τον παρόν. Μετά με τις 9 ώρες. Με τις 9 ώρες θα είναι λίγο.
3: Δεν είναι όλα τα παιχνίδια 11.30, αλλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχει
0: το Σάββατο τα παιχνίδια είναι αρκετά που αρχίζουν 3.30-4.30.
1: Πάντως η Γερμανία ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, έτσι.
3: Ναι,
0: θα είπαμε τα παιχνίδια. Τα δύο παιχνίδια τα ανέφερα και πριν. Η Μπάγερ αγωνίζεται με τη Στουτγκάρδη και η Ντόρτμουντ με το Αμβούργο εντός έδρας.
1: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να το κάνουμε που και εγώ αυτό.
0: Γιατί όχι.
1: Και από εκεί πέρα να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Στέλιο, σε ευχαριστώ που βγήκες για δεύτερη φορά σήμερα.
2: Παλέκο, εγώ ευχαριστώ. Δεν έχω καλή επιστροφή. Ναι. Δεν σας ακούω καλά.
1: Ναι.
2: Σας καληνυχτώ. Καλά να περάσετε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
2: Να προσέχετε.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Αυτά, Κώστα, δεν ξέρω αν ξέχασες κάτι πριν σε όλα αυτά που...
0: Δεν νομίζω. Απλά ρίχνω πάλι έτσι, κοιτάζω μήπως υπάρχει κάτι. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Προετοιμασία των ομάδων όσον αφορά τα... Α, βγαίνει τώρα μια τρομερή είδηση. Αν είσαι όρθιος, κάτσε, η είδηση λέει ότι ο Έρλινγκ Χάλαντ κουρεύτηκε. Αυτά. Τρομερή είδηση.
1: Πάντως...
0: Ετοιμάσου, ναι, τον βλέπω τώρα, τρομερή είδηση. Πάμε παρακάτω.
1: Πάντως τον πάω πολύ το Χάλαντ. Τον πάω σαν χαρακτήρα πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Τρομερός, τρομερός.
0: Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τρομερός.
0: Πέρα από την πλάκα. Γιατί εμείς την είδηση δεν σατιρίζουμε τον Χάλαντ, απλά την είδηση. Δηλαδή απλά, ότι φως, γιατί πρέπει να είναι.
1: Απλά δεν μπορεί χωνεύω την ομάδα που παίζει. Δεν, η Manchester City δεν είναι μέσα η ομάδα που
0: συμπαθεί.
1: Δεν είπα όχι. Δεν είπα. Αλλά εντάξει, το Χάλαντ το πάω πολύ.
0: Αυτό που σου έστειλε στο Messenger το είδες, έτσι.
1: Όχι, δεν το είδα. Δεν το είδα.
0: Είναι στο Βιετνάμ. Δεν ξέρω, ξέχασα τη χώρα Βιετνάμ, Καμπότζη, που είναι κάπου και είναι γραμμένο Παναχαϊκή θύρα 3.
1: Έλα, εσύ.
0: Ναι, είναι στο Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ. Το τέτοιο εκεί στο Κάγκελο θα δεις Παναχαϊκή θύρα 3 γραμμένο.
1: Ξέρεις, οι σκληροπυρηνικοί τα κάνουν αυτά. Πάνε, ξέρω εγώ, στον πύργο του Άιφελ και απλούν ένα κασκόλ και σου λέει Παναχαϊκή παντού. Ωραία, λοιπόν. Να είμαστε καλά. Κώστα μου, την άλλη εβδομάδα Θεού θέλοντος, πάλι εδώ, να κάνουμε όλα αυτά που
0: θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Λυθεί,
1: σίγουρα.
0: Θα αγωνίζεται η ΑΕΚ, θα ξέρουμε που θα αγωνίζονται όλες οι ομάδες
1: και
0: έχουμε έτσι μια γενικότερη εικόνα.
1: Αν έχουν προκριθεί και με ποιες ομάδες θα έχουν κληρωθεί στα groups.
0: Σωστό. Πάντως, μπορούμε να μιλήσουμε και για μερικές μεταγραφές.
1: Τα καμπανάκια είναι για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό που αν δεν τα καταφέρουν εκτός ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ο Όφη με το 3-0 πολύ δύσκολα να χάσει την παρουσία του στο UEFA, αλλά στην χειροτέρα των περιπτώσεων θα βρεθεί στο conference. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ που σίγουρα το 0-0 στη Σόφια είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Αν η ΑΕΚ τα καταφέρει θα είναι στο μίλος του Champions League και αλλιώς θα βρεθεί στο Europa. Αλλά το καμπανάκι είναι για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Έχω μια εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός θα τα καταφέρει. Για τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος. Και με τόση αρνητικότητα που περιφέρεται το κλαμπ με όσα έχουν γίνει. Ναι.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Στέλιος, ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κερδίσει μέσα στο ΆΚΑ, αλλά τις προκρίσεις έχει πάρει εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Με παράταση ή χωρίς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούμε να ξεγράψουμε το Παναθηναϊκό, ούτε το ΠΑΟΚ τον ξεγράφουμε. Ναι. Αλλά το κλίμα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή είναι λίγο παράξενο. Οπότε όπως είπαμε, ενδεχόμενος αποκλεισμός κάποιων ομάδων θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στην περαιτέρω πορεία στο πρωτάθλημα.
1: Μακάρι να περάσουν όλες. Μακάρι. Λοιπόν, άντε, τα λέμε με το καλό την άλλη Κυριακή.
0: Έγινε, Αλέκο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα, πρόβλης.
1: Καλό σου βράδυ. Αυτά λοιπόν φίλοι μου και με την παρουσία του Κώστα Ρακίντσα αλλά και τη βοήθεια του Στέλιου Γεροντέρα ο οποίος ήταν παρόν και για δεύτερη φορά μετά το ρεπορτάζ στα πολιτιακά να πούμε ότι να δώσουμε μία τελευταία να αναφερθούμε δηλαδή στο αγωνιστικό πρόγραμμα να καταρχήν να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε σπουδαίους αγώνες για το Australia Cup. Αρχή την Τρίτη όπου η Queensland Lions υποδέχεται την North Sunshine Eagles, ενώ την Τετάρτη μεγάλο μάτς 7:30 Preston Lions South Melbourne. Υπάρχει αύριο μόνο για τον νικητή, είναι knockout το παιχνίδι. Οι νικήτριες ομάδες των δύο αυτών αγώνων θα βρεθούν στα ημιτελικά να κοντράρονται μεταξύ τους. Δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια θα είναι η γηπεδούχο σε περίπτωση που περάσει, ποιος περάσει, αλλά για αυτό δεν μας απασχολεί για την ώρα, απασχολεί και κυρίως στους φίλους Ελλάς, είναι η πρόκριση στο O'Connor Reserve κοντά στην Preston. ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Ωστόσο για το Australia Cup, Sydney FC και Melbourne Victory τα κατάφεραν και είναι στον ημιτελικό, που είναι να παιχτεί στις 8 Σεπτεμβρίου στο Sydney, όπου μία από τις δύο θα βρεθεί στον τελικό του Australia Cup. Τώρα για ό,τι αφορά το NPL, να δώσω μόνο γρήγορα την επόμενη αγωνιστική, όπου θα έχουμε παιχνίδια, αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική, η οποία θα παιχτεί την Κυριακή. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στις 3 η ώρα την Κυριακή. Πολλά τα παιχνίδια δεν έχουν καν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έχουμε Avondale Hume City. Εδώ υπάρχει μονόπρωτο ενδιαφέρον. Το Avondale θέλει έστω μια ισοπαλία για να κλειδώσει την τρίτη θέση. Το Hume City έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη. George Cross South Melbourne. Το George Cross θέλει νίκη. Το ίδιο θέλει και η South Melbourne για να πλασαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη βαθμολογία. Heidelberg United Bedell Kings. Διπλό ενδιαφέρον, αλλά κυρίως για τον Αλέξανδρο που με νίκη κλειδώνει την παρουσία στην εξάδα. Επίσης έχουμε ένα παιχνίδι χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα. Melbourne City Neon και Green Cardiff στα Casey Fields. Oakley Cannons Dendron City, επίσης ένα παιχνίδι χωρίς ενδιαφέρον. Θα υπάρχει όμως ένας αγώνας σαν μια γιορτή, όπου το Oakley θα παρουσιαστεί ως Πρέμιερ της πολιτείας για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο του, τον Jack Edwards. Preston Lions Altona Magic, διπλό ενδιαφέρον κυρίως για το Preston, όμως που θέλει και αυτό νίκη για να πλασιαστεί και αυτό καλύτερα, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο Preston και South Melbourne να είναι αντίπαλες στον αγώνα του Australia Cup, στον αγώνα μάλλον των play-off, και αν η βαθμολογία μείνει όσο έχει, το Preston θα έχει το προνόμιο της έδρας στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Άρα Preston και Lions φαίνεται ότι θα ξανασυναντηθούν για άλλη μια φορά φέτος. Και επίσης σαν Albans Dendron Thunder, χωρίς ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μάτς στο Churchill Reserve. Να δούμε, μια και αναφέραμε την επόμενη αγωνιστική, και πώς θα παίχνουν τα παιχνίδια στην VPL 1, όπου και εκεί υπάρχουν πολλά μάτς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Εδώ θα έχουμε όλα τα παιχνίδια να παίζονται την Κυριακή στις 3, όπου έχουμε Brunswick City. Να κάνω μια διόρθωση ότι τα παιχνίδια της NPL είναι να γίνουν το Σάββατο, ενώ την Κυριακή είναι να γίνουν τα παιχνίδια της VPL 1. Σάββατο είναι οι αγώνες του Premier League. VPL 1 και ενδεχομένως VPL 2 παίζονται την Κυριακή, όπου να δώσω το πρόγραμμα: Λεωνίδας Melbourne Serbia, Brunswick Juventus Manningham United Blues. Εδώ η Brunswick με νίκη επιβεβαιώνει την άνοδό της στο NPL. Bulleen Northcote City, ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής θέλει νίκη, αλλά την ίδια στιγμή και στραβοπάτημα της Brunswick Juventus στο άλλο μάτς. Eltham Redbacks Melbourne Knights, επίσης Lang Warren North Geelong, Melbourne Victory Neon Port Melbourne Νέα Ελλάς, και χωρίς αγώνα θα πάρει τους 3 βαθμούς η North Sunshine English, καθώς είναι να αντιμετωπίσει, ήταν να αντιμετωπίσει την Western Grad, η οποία έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Και κλείνοντας τώρα με την VPL2, όπου και εδώ έχουν ξεκαθαρίσει σχεδόν τα πάντα, ακόμα και οι ομάδες που θα υποβαστούν σχεδόν. Σίγουρα έχει υποβαστεί η Moreland City με την Altona City. Εδώ έχουμε άνοδο σίγουρα για Coolburn Valley Suns, η ομάδα του Shepparton θα βρεθεί πάλι στο VPL1 μαζί με τη Malvern επιβεβαιωμένα, και έχουν κλειδώσει και οι 4 θέσεις για τα play-off. Essendon Royals στην τρίτη θέση με 47, τέταρτο το Bayside του Αργοναύτες, μεγάλη χρονιά εκεί για τους Αργοναύτες που παίζουν τελευταίο μάτς με την Springvale, White English, και Kilo Park επίσης με την Box Hill επιβεβαιωμένα στην πέμπτη και έκτη θέση. Να δώσουμε το πρόγραμμα λοιπόν, όπου και εδώ θα έχουμε παιχνίδια που θα παιχτούν το Σάββατο, ενώ αυτή την Τετάρτη γίνεται το ξαναβολής παιχνίδι της Moreland City με την Anagodding City, μάλλον Τρίτη. Και το Σάββατο είναι να παιχτούν τα παιχνίδια Eastern Lions Kingston City χωρίς ενδιαφέρον, Coolburn Valley Suns Box Hill επίσης χωρίς ενδιαφέρον, Kilo Park Altona City χωρίς ενδιαφέρον, Malvern, Werribee City. Και εδώ όλα έχουν ξεκαθαρίσει. Μένει, αν κερδίσει η Narragonding, η Werribee υποβάζεται. Επίσης Moreland City Essendon Royals, Springvale White English Bayside Αργοναύτες και Whitley United Narragonding City, το αγωνιστικό πρόγραμμα στην VPL2. Αυτά λοιπόν φίλοι μου, η ώρα πήγε σχεδόν 9.30, να είστε καλά. Να ευχαριστήσω τους αγαπητούς συναδέλφους Στέλιο και Ροντάρα, Κώστα Σαρακίντση που ήταν στα σημερινά ρεπορτάζ, ο Νίκος Κομινάκης δεν ήταν σήμερα μαζί μας, ευχόμαστε να είναι μαζί την άλλη Κυριακή, να του στείλω πάντως χαιρετίσματα. Και βέβαια εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού με τη μεγάλη κερκίδα την επόμενη Κυριακή στην γνωστή ώρα, στις 7. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας, η πλούσια ιστορία της, ο φυσικός πλούτος της, όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

αλλάζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

ήσυχη σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: είναι σωστό.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεάτρο.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 8 ακριβώς, Δευτέρα 24 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Η ηλεκτρική τροφοδοσία της Βικτόριας και η προέλευσή της θα αποτελέσει ζήτημα στις κάλπες όταν οι ψηφοφόροι προσέλθουν να ψηφίσουν τον Νοέμβριο με τους εργατικούς και τον συνασπισμό να προσφέρουν δύο πολύ διαφορετικές προοπτικές. Εν ώψη του προγραμματισμένου κλεισίματος του σταθμού Άνθρακα Γιάλαντ στο Γκίπσλαντ το 2028, τα διακυβεύματα στον τομέα της ενέργειας δεν έχουν υπάρξει ποτέ υψηλότερα. Πέρυσι, ο σταθμός στην κοιλάδα Λατρό παρήχε το 14,8% της ενέργειας της πολιτείας. Υπό τεράστια πολιτική πίεση από ένα ανερχόμενο One Nation και οργή από τις αγροτικές κοινότητες, ο συνασπισμός είχε δεσμευτεί να καταργήσει το VNI West και προτινόμενη γραμμή υψηλής τάσης αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι υποστηρικτές του λένε ότι το έργο είναι κρίσιμο και θα ασκήσει πτωτική πίεση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, φέρνοντας σε λειτουργία περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια που χρειάζεται για να αντικαταστήσει σταθμούς όπως το Γκάλεν. Η κυβέρνηση της πολιτείας έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την ισπανική εταιρεία Iberdrola για την κατασκευή της γραμμής μεταφοράς 240 χιλιόμετρων μέσω της περιοχής Wimmera για να συνδέσει την Βικτόρια με τη Νέα Νότια Ουαλία καθώς και νέα έργα ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή. Η κατάργηση του έργου ενδέχεται να εκθέσει τους φορολογούμενους της Βικτόρια σε πληρωμές αποζημίωσης προς την Iberdrola, αλλά επίσης χαράζει μια σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων στην ενεργειακή πολιτική 100 ημέρες πριν τις εκλογές. Το VNI West είναι ήδη καθυστερημένο κατά 2 χρόνια και δεν θα ολοκληρωθεί πριν από το 2030, 2 χρόνια μετά το προγραμματισμένο κλείσιμο του Γιάλερν, όπως προειδοποίησε πέρσι ο Γενικός Ελεγκτής της Βικτόριας. Ένας άνδρας που έκλεψε 2 αυτοκίνητα σκοτώθηκε αφού συγκρούστηκε με άλλα οχήματα στη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου. Ο 46χρονος άνδρας από το Μέλτον οδηγούσε ένα κλεμμένο λευκό Σουμπαρού στη λάθος πλευρά του δρόμου όταν συγκρούστηκε με 2 άλλα αυτοκίνητα κοντά στο Pand Road. Ο άνδρας στη συνέχεια βγήκε από το Σουμπαρού και μπήκε σε ένα από τα οχήματα με τα οποία είχε συγκρουστεί, μια Mustang. Ο οδηγός της Mustang δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο εκείνη τη στιγμή και δεν τραυματίστηκε, ανέφερε η αστυνομία. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο άνδρας στην συνέχεια οδήγησε τη Mustang επικίνδυνα στο Barassi Way στην Ανατολική Μελβούρνη, συγκρούστηκε με τοπικά με 2 ακόμη οχήματα, ένα Range Rover και ένα Toyota Camry, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί από τη Mustang και να βρει το θάνατο επί τόπου, όχι μακριά από το MCG. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας με την αυξημένη δραστηριότητα της θερινής περίοδου να θέτει στο επίκεντρο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εστιάζουν μεταξύ άλλων στην τήρηση των ωραρίων, την καταπολέμηση της αντίλωτης εργασίας, στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, αξιοποιώντας στοιχεία και εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, ώστε οι έλεγχοι να κατευθύνονται εκεί που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες συμμόρφωσης. Παράλληλα, η χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων επιτρέπει τη διενέργεια περισσότερων και ταυτόχρονα πιο ποιοτικών ελέγχων. Η αυξημένη ελεγκτική δραστηριότητα αποτυπώνεται στα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας. Με βάση την έκθεση απολογισμού για το 2025, ο αριθμός των ελέγχων καταγράφει σταθερή ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Σε συνέχεια της ελληνικής αντίδρασης έπειτα από δημοσίευμα περί ιρανικής απειλής κατά της Κύπρου για την καλύτερη αντιαεροπορική κάλυψη της Ούδας και για να εξασφαλιστεί πληρέστερη κάλυψη των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης, πραγματοποιήθηκε τελικά η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο. Όπως αναφέρουν τα καρπαθιακά νέα, τις πρωινές ώρες της Κυριακής 23 Αυγούστου αναχώρησε από την Κάρπαθο η πυροβολαρχία Patriot, η οποία τους τελευταίους μήνες είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η αποχώρηση έγινε ήσυχα με τα συστήματα και το προσωπικό τους να παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής. Προορισμός ήταν η Σούδα στην Κρήτη, όπου οι Patriot αναμένεται να ενισχύσουν την αντιαεροπορική προστασία, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας. Η παρουσία της πυροβολαρχίας στην Κάρπαθο είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, προσδίδοντας το ακριτικό νησί έναν ιδιαίτερο ρόλο στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε σχόλιά του που δημοσιοποιήθηκαν, είπε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Φέτος το καλοκαίρι, η Ουκρανία κλιμάκωσε μια εκστρατεία με πλήγματα μη επανδρομένων αεροσκαφών σε ρωσικές οικονομικές υποδομές, περιλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών εταιριών ηλεκτρονικού εμπορίου, επιδιώκοντας να καταστρέψει υποδομές για τις οποίες λέει πως έχουν κεντρική θέση στην πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.
Αρκετά, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι η Οτάβα θα λάβει αντίμετρα με την επιβολή επιπλέον αμερικανικών δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές, ενώ ο Τζέιμσον Γκρίρ φάνηκε να προαναγγέλει νέα αμερικανικά μέτρα. Ο Κάρνεϊ, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Καναδά για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας, ανακοίνωσε την επιβολή νέων καναδικών δασμών σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα που θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου. Οι δασμοί αυτοί αφορούν κυρίως την αμερικανική βιομηχανία Χάλιβα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το ύψος των νέων καναδικών επιπρόσθετων δασμών θα είναι σχεδόν ταυτόσιμο με αυτό των αμερικανικών δασμών που τέθηκαν σε ισχύ και αφορούν καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, στο Σίδνεϊ αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Μπρίσμπεϊν θα έχουμε ηλιοφάνεια με ευχάριστη ζέστη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδα ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με ελαφρύ αεράκι και μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα επικρατήσει κυρίως ηλιόλουστος και ευχάριστος καιρός στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χόμπαρντ δροσερός καιρός με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές αργότερα, φτάνοντας στους 13 βαθμούς Κελσίου. Για τους κατοίκους εδώ στη Μελβούρνη, κρατήστε την ομπρέλα μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά και βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τα 19 χιλιόμετρα την ώρα. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που η πιθανότητα βροχής την ημέρα παραμένει χαμηλή, το σκηνικό αλλάζει το βράδυ, με την πιθανότητα βροχόπτωσης να εκτοξεύεται στο 75%. Αναμένονται ασθενείς βροχές και μπόρες μετά τη δύση του ήλιου, με την ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας να πέφτει στους 11 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μόλ Οκλέι.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.

0: Morning Brief. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς, Δευτέρα 24 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Εργοδότες που θέλουν να φέρουν νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικευμένους εργαζόμενους στην Αυστραλία αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις έως και 12 μηνών στο πλαίσιο μιας ευρείας οδηγίας που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων Τόνι Μπέρκ για τη μείωση των αφήξεων από το εξωτερικό. Η οδηγία που εκδόθηκε τον Ιούλιο καθορίζει τη σειρά με την οποία το Υπουργείο επεξεργάζεται τις αιτήσεις για βίζες ειδικευμένων και εργοδοτικά χορηγούμενων εργαζομένων, δίνοντας προτεραιότητα σε αιτήσεις μεταναστών εργαζομένων που βρίσκονται ήδη στην Αυστραλία εναντί αιτήσεων από το εξωτερικό. Εργαζόμενοι στην άμυνα και στην επιβολή του νόμου βρίσκονται τώρα στην κορυφή της σουράς επεξεργασίας βίζας, δηλαδή στην πρώτη από τις 5 βαθμίδες, ακολουθούμενοι από τους εργαζόμενους στις κατασκευές, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση που υποβάλλουν αίτηση από την Αυστραλία. Όμως, κάθε μετανάστης που υποβάλλει αίτηση για ειδικευμένη βίζα από το εξωτερικό και δεν εργάζεται στην άμυνα ή την επιβολή του νόμου, έχει υποβιβαστεί στο τέλος της σουράς, ουσιαστικά παγώνοντας τις αιτήσεις, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να πατήσει φρένο στην άφιξη ανθρώπων στη χώρα. Παράθυρα κατώτερης ποιότητας που δεν πληρούν τα αυστραλιανά πρότυπα ασφαλείας συνεχίζουν να τοποθετούνται σε καινούργια σπίτια, προκαλώντας νέες ανησυχίες σχετικά με τα εισαγόμενα οικοδομικά προϊόντα. Υπάρχει προσπάθεια να περιοριστούν τα φθηνότερα κινέζικα προϊόντα, όμως αυξάνονται οι φόβοι ότι εξακολουθούν να κατακλείζουν την αγορά μέσω μιας πίσω πόρτας. Ενώ το γυαλί είναι διαφανές, η σαφήνεια μπορεί να λείπει όσον αφορά την προέλευση των εισαγόμενων παραθύρων που καταλήγουν σε αυστραλιανά σπίτια και χώρους εργασίας. Μέσα σε μόλις 6 μήνες, οι εισαγωγές από το Βιετνάμ προς την Αυστραλία έχουν εκτιναχθεί κατά ένα εντυπωσιακό 1.700%. Οι τοπικοί κατασκευαστές ζητούν από τις Αυστραλιανές αρχές να διερευνήσουν αν πρόκειται στην πραγματικότητα για κινέζικα προϊόντα που παρουσιάζονται ως βιετναμέζικα. Σίγουρα υποδεικνύει μια αλλαγή συμπεριφοράς και δικαιολογεί διερεύνηση, δήλωσε ο Κλίντον Σκίωτς από την Αυστραλιανή Ένωση Γυαλιού και Παραθύρων. Να πάμε στην Ελλάδα, όπου σε μια προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης θετικής ατζέντας προχωρά ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας την κυριακάτικη ανασκόπησή του 2 εβδομάδες πριν τη ΔΕΘ. Από τις πυρκαγιές και την οικονομία ως την ενέργεια, τον αγροτικό κόσμο και τις υποδομές, επιλέγει να αναδείξει ωρεοποιημένα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αφήνοντας ωστόσο σε δεύτερο πλάνο τις ευθύνες, τις αστοχίες και τα προβλήματα που εξακολουθούν να προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης κάνει εκτενή αναφορά ξανά στην πρόορη αποπληρωμή μέρους του χρέους, παρουσιάζοντας την κυβερνητική πολιτική ως μονόδρομο ανάπτυξης, ενώ καλλιεργεί προσδοκίες εν ώψη των ανακοινώσεών του στη ΔΕΘ. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Τα τελευταία ατυχήματα με ελικόπτερα και κυρίως αυτό με το Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια της οικογένειας Μπελεσιώτη, που συνετρίβει στη Σύφνο στις 17 Αυγούστου με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες, έγιναν αναφορμή για να αποκαλυφθεί το ανεξέλεγκτο καθεστώς μέσα στο οποίο λειτουργεί μια αεροπορική αγορά ιδιωτικών μεταφορών που μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο, κάνοντας τζίρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η εφημερίδα συντακτών αποκαλύπτει μια μάχη για την εκμετάλλευση του εναέριου χώρου που κράτησε 3 ολόκληρα χρόνια μέχρι τελικά να αποφασίσουν οι αρμόδιοι φέτος να επιβάλλουν περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων από 2 συγκεκριμένα ελικοδρόμια που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από το σημείο που τα αεροπλάνα πατούν το κατόφλι του διαδρόμου προσγείωσης. Πρόκειται για 2 αδειοδοτημένα ελικοδρόμια που βρίσκονται στην περιοχή Προφάρτα Κοροπίου, εκεί δηλαδή ακριβώς όπου τα αεροπλάνα που έρχονται να προσγειωθούν χαμηλώνουν βλέποντας τον διάδρομο προσγείωσης. Αρμόδια για την εποπτεία της αεροπορικής αγοράς είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι μάλιστα ο νυν διοικητής της Χρήστος Τσίτουρας που είχε μιλήσει για αεροπορικά τέμπη το Δεκέμβριο του 2023 στην Εξεταστική της Βουλής. Ο κύριος Τσίτουρας κατέθετε ως άλλοτε αρμόδιος για τα σιδηροδρομικά έργα και προειδοποίησε για αεροπορικά τέμπη εάν δεν προχωρήσουν γρήγορα συγκεκριμένες ενέργειες. Το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας αναζητούν 22 μέλη του πληρώματος που αγνοούνται μετά τη βήθηση στις ανατολικές ακτές της χώρας ενός εμπορικού πλοίου, ενώ 2 Κινέζοι ναυτικοί έχουν διασωθεί, δήλωσε Ινδός αξιωματούχος. Σύμφωνα με τους διασωθέντες ναυτικούς, το πλοίο με σημαία Παναμά παρουσίασε κλίση την Παρασκευή και βυθίστηκε μέσα σε 8 λεπτά με αποτέλεσμα το πλήρωμα να αναγκαστεί να το εγκαταλείψει εσπευμένα, επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής της Ινδικής Ναυτιλιακής Διοίκησης στο Reuters. Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανά τα 22 μέλη του πληρώματος που αγνοούνται έχουν μειωθεί σημαντικά καθώς έχουν περάσει περισσότερες από 12 ώρες από το ατύχημα, αλλά οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται. Μεταξύ των αγνοωμένων μελών του πληρώματος του πλοίου Ocean Winner είναι 18 Κινέζοι, 3 πολίτες Μιανμάρ και 1 πολίτης Μπακλαντές, ανακοίνωσε το Ινδικό Λιμενικό. Να πάμε και στο δελτίο καιρού για σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου, ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στο Σίδνεϊ αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στο Brisbane θα έχουμε ηλιοφάνεια με ευχάριστη ζέστη και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αδελαϊδο ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης με ελαφρύ αεράκι και μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Στο Πέρθ θα επικρατήσει κυρίως ηλιόλουστος και ευχάριστος καιρός στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χόμπαρντ δροσερός καιρός με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές αργότερα, φτάνοντας στους 13 βαθμούς Κελσίου. Για τους κατοίκους εδώ στη Μελβούρνη, κρατήστε την ομπρέλα μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά και βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τα 19 χιλιόμετρα την ώρα. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που η πιθανότητα βροχής την ημέρα παραμένει χαμηλή, το σκηνικό αλλάζει το βράδυ, με την πιθανότητα βροχόπτωσης να εκτοξεύεται στο 75%. Αναμένονται ασθενείς βροχές και μπόρες μετά τη δύση του ήλιου, με την ελάχιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας να πέφτει στους 11 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ήταν το The Morning Brief για την ώρα εδώ στο Ρυθμός Radio. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι καθώς επιστρέφουμε αμέσως στις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες για ένα όμορφο πρωινό. Μην ξεχνάτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής μας Ρυθμός Radio που είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store αλλά και διαδικτυακά στο rythmos.com.au. Το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο, είναι διαθέσιμο και σε μορφή podcast. Αναζητήστε το στο rythmos.com.au, στο Rythmos Radio App και στα social media του Rythmos Radio. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα.
1: The Morning Brief. Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Rythmos Radio App.
2: Rythmos Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
6: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
7: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
6: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
7: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
6: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
7: Τηλέφωνο 9429 4800.
6: 429 Bridge Road, Richmond.
7: Moss Property Consultants.
6: Αξιοπιστία
7: και ασφάλεια.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί 24

0: Παράγγειλε online στο meetmesouflakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
1: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
2: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

Morning Brief. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 ακριβώς το πρωί, Δευτέρα 24 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο Ρυθμός Radio. Είμαι ο Γιώργος Γαζέτης και αυτό είναι το The Morning Brief, η γρήγορη ενημέρωσή σας με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από Αυστραλία, Ελλάδα και τον κόσμο. Εκατομμύρια Αυστραλοί θα βρεθούν στο επίκεντρο έντονων βροχοπτώσεων, καθώς μια ζώνη βροχής, ευνίδιων πλημμυρών και καταιγιδών θα διαπεράσει σχεδόν κάθε πολιτεία και επικράτεια αυτή την εβδομάδα. Ένα σύστημα χαμηλής πίεσης διέρχεται αυτή τη στιγμή πάνω από την νοτιοανατολική Αυστραλία, προκαλώντας προειδοποιήσεις για καταιγίδες και ευνίδιες πλημμύρες σε όλη τη χώρα. Ο ανώτερος μετεωρολόγος του Γραφείου Μετεωρολογίας, David Crock, δήλωσε στο Newswire ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Ο βουλευτής του One Nation David Farley δήλωσε ότι ο στόχος καθαρής μετανάστευσης του μικρού κόμματος δεν είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν των εργατικών, αναγκάζοντας την αρχηγό του κόμματος να εκδώσει επίγουσα διευκρίνηση εν μέσω αυξανόμενης σύγχυσης γύρω από την πολιτική. Είναι η δεύτερη φορά που η Pauline Hanson αναγκάζεται να εκδώσει διόρθωση, αφού το μέλος για το Farrer φάνηκε να έρχεται σε αντίθεση με την περιοριστική προσέγγιση του One Nation στη μετανάστευση. Μιλώντας στην εκπομπή Insiders του ABC την Κυριακή το πρωί, ο Farley υποστήριξε ότι οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι backpackers είναι κρίσιμοι για να διατηρηθεί τροφοδοτημένη η Αυστραλία και υποστήριξε ότι θα πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστή κατηγορία από τη μετανάστευση με την πραγματική της έννοια. Το μικρό δεξιό κόμμα με επικεφαλής την Hanson δυσκολεύεται να προσδιορίσει την πολιτική του για τη μετανάστευση με ασυνεπή μηνύματα σχετικά με το αν ο στοχευμένος αριθμός του αντιπροσωπεύει την καθαρή μετανάστευση στο εξωτερικό ή τη μόνιμη μετανάστευση. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή της Ινδικής, στις Σέρες, με πετροπόλεμο κατά αστυνομικών, μεγάλες ζημίες στις εγκαταστάσεις και διαφυγή ατόμων από τη δομή. Η ένταση άρχισε λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ομάδα μεταναστών φέρεται να κατέστρεψε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης και να εκτόξευσε πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε οικίσκους και κοινόχρηστους.